0: On Air Media Group.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
7: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
8: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
9: Μπες και στο onairmedia.gr.
10: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
11: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
4: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
7: Αλυσμόνητες πατρίδες με τον Τριαντάφυλλο Πουρσανίδη για περισσότερα από 20 χρόνια. Πρόσφυγας είμαι ασομπόντων.
8: Αθάνατος. Αθάνατος, μαζί το είπαμε. Λοιπόν, να είστε καλά παιδιά, καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε παρακαλώ, έξω βρέχει σε πολλές περιοχές. Χαμηλώστε λίγο ταχύτητα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν πάθουμε καμιά ζημιά. Λοιπόν, έρχεται ο κουρσάρος μας, Απόστολος Μακριανίτης, φιλιά την αγάπη μου.
7: Καλημέρα στον κουρσάρο λοιπόν.
8: Καλημέρα.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
3: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
2: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
3: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για ασυναγώνιστη καλλιπτικότητα.
2: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
3: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
4: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούτζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5.

0: η ομάδα σου.
1: Κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Κανένας.
2: Ύστερα, όπως μόλις είπανε, κοιτάξτε αυτοί, ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιδί.
3: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή.
4: Απολύτως.
3: Τις κάλψες.
5: Ο Κουρσάρος ξύπνησε νωρίς. Με τον Απόστολο Μακριανίδη. Σάββατο και Κυριακή, 6 με 9 το πρωί. Επιπαντός επιστητού και ανυπόστατου. Πολιτικός, οικονομικός, αθλητικός και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας.
6: Είσαι κομμουνιστής?
7: Όχι.
6: Είσαι αριστερός?
7: Όχι.
6: Είσαι δεξιός?
7: Όχι.
6: Είσαι κέντρο?
7: Όχι.
6: Είσαι πακ?
7: Όχι.
6: Είσαι βρά? Τι με ρωτήσατε? Είσαι αντιστασιακός? Σας ακούω, δεν σας βλέπω.
7: Α, όχι.
6: Είναι ο πατέρας?
7: Όχι.
6: Είναι όμως ο παππούς σου?
7: Όχι.
8: Έχετε ώρα?
6: Όχι.
9: Υπομονή, κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός. Μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε, κύριε, ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Τι να κάνετε, υπομονή και χαίρετε.
10: Προς τον λαό της Κρήτης. Καταλαβαίνετε, θα έχουμε καινούργιες εκτελέσεις. Δεν τους λυπάστε τους δικούς σας. Θα κάψουνε την Κρήτη. Όποιος ξέρει, ας μιλήσει. Πρέπει να πιάσουμε τους προδότες. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε. Όποιος ξέρει, ας μιλήσει. Εμπρός λοιπόν.
11: Όπως είπε και ο Χόκινγκ, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ.
12: Ένα φόρο, ο οποίος να μην είναι φόρος όμως, που να μην είναι... Όχι, όχι αναλόγως με το εισόδημα.
13: Όχι, όχι.
12: Αναλόγως με την αξία του ακινήτου. Και αν δεν έχει να πουλήσει. Αν δεν έχει να πουλήσει. Αν δεν έχει να πουλήσει.
14: Σε αυτόν τον στόχο βαδίζουμε καλά. Οι απολύσεις, να πω επίσης, ότι συνοδεύονται από καινούργιες προσλήψεις.
15: Γιατί δεν με αφήνετε να σας εξηγήσω εγώ. Άστε με να σας εξηγήσω με δύο λόγια, καταλάβετε αμέσως. Σας παρακαλώ. Μα συνέχεια δεν με αφήνετε να σας εξηγήσω. Πολύ ωραία, προσέξτε. Σε μια στιγμή μπαίνει ο κύριος Απόστολος στο γραφείο και κράταγε την αυτή του και την ακούμπησε απάνω στο γραφείο. Εγώ μπαίνω αμέσως και χωρίς να τη δω, του την πάτησα. Μετά ανοίγει την πόρτα η κυρία Ντόρα, μπαίνει μέσα, τη βλέπει πατημένη και την τρώει. Μετά ήρθε ο κύριος Πέτρος και έφερε τη δική του αυτή, αλλά εμείς δεν τη χρειαζόμαστε, είχαμε τελειώσει. Καταλάβατε, και αυτό το λέω, για να σας ευκολύνω.
16: Ένα θέμα χαμένο, κύριε Παπαχελά, από χέρι χαμένο. Όταν εγώ έγινα υπουργός εξωτερικών, δεν υπήρχε ένας άνθρωπος στον κόσμο ο οποίος να μην λέει τη Μακεδονία, Μακεδονία.
17: Βασιστήκαμε, βλέπεις τα λόγια τους. Και είπαμε πως το χρόνο μέσα πια το γιοφύρι θα γίνει. Και μια και το γιοφύρι θα γίνει, είπαμε, ας κουραστούμε λιγάκι παραπάνω, να κάνουμε πιο μεγάλη την παραγωγή μας, μπας και ξελασπώσουμε καμιά φορά. Αλλά τη γη δεν τη φτάνει μονάχα ο υδρότας μας, θέλει και λεφτά. Και πέσαμε στους τοκογλύφους. Και το γιοφύρι δεν έγινε, και η παραγωγή μας απίζει. Και τα λεφτά που δανειστήκαμε με τους τόκους και τα επιτόκια γίνανε διπλά και τρίδιπλα.
18: Κυρίες και κύριοι, οι ευθύνες έχουν όνομα, επώνυμο, διεύθυνση και χαρακτηριστικά. Ο κύριος Πάγκαλος, ο κουμπάρος του, ο κύριος Ψυχάρης και ο κύριος Κόκαλης, η παρέα της Μπυρίμπας, όλοι αυτοί οι οποίοι αγόραζαν εξοπλιστικά για να παίρνουν το 10% της Siemens.
19: Με αδικείτε, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, με αδικείτε. Εγώ σκοτώνομαι για το κόμμα. Και εσύ να με βγάλετε και καταχρεστή.
20: Α, στα λόγια, ρε Κουρέζα, εδώ υπάρχουν κοιτάπια. Εδώ υπάρχουν μάρτυρες.
19: Όχι, δηλαδή, έβαλα τίποτα στην τσέπη μου, εγώ, κύριε Υπουργέ.
20: Τότε λοιπόν, τι γίνανε αυτά τα λεφτά, ρε Κουρέζα? Εγώ από τη στιγμή που μ' άνοιξαν τα μάτια, ανακάλυψα διαφορές εκατομμυρίων.
18: Όλα αυτά τα δισεκατομμύρια τα οποία πετάγανε από το παράθυρο, μόνο και μόνο για να τρώνε σε άχρηστες προμήθειες. Την περίοδο που στις καλές μέρες οι δημόσιες προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών ήταν το 20% του ΕΠ.
21: Ακού εξαφανίσω με σκέψη και να το έλεγα. Τι είχε να γίνει, Παναγία μου. Τέλος πάντων.
22: Και από εδώ και πέρα αγωνιζόμαστε όλοι να μπούμε σε μια διαδικασία ανάκαμψης, απογείωσης.
23: Θα.
22: Και κατανοώ το γεγονός ότι ο κόσμος έχει ταυτόχρονα βαρεθεί να ακούει ψέματα.
0: Κυρίε Σεβουλάκη, επιμένω και χίλια συγγνώμη. Θα καταργηθεί ο σταυρός από τη σημαία μας.
4: Με ό,τι θέλει ο λαός θα γίνει. Ακούστε να δείτε κατερότα.
0: Μα δεν μου απαντάτε όμως την κάθαρα.
4: Όχι όταν το
0: καταργήσει ο λαός. Συγγνώμη. Λέτε ό,τι θέλει ο λαός. Κύριε Σεβουλάκη, αν μου επιτρέπετε. Ό,τι θέλει ο λαός, αυτό πώς μεταφράζεται. Θα ψηφίσουμε για το αν θα κατεβάσουμε, θα βγάλουμε το σταυρό μας από τη σημαία.
4: Δέστε, το Πασόκ το 1981, βασική του διακήρυξη, μια από τις βασικές κυβερνητικές του διακήρυξη ήταν ο διαχωρισμός ο πλήρης της Εκκλησίας από το κράτος. Κάτι που έχει γίνει στη Ρωσία.
0: Ενδέχεται να αλλάξει η σημαία μας, κύριε Σεβουλάκη. Ενδέχεται να αλλάξει. Κύριε Σεβουλάκη, επιμένω και χίλια συγγνώμη.
8: Αυτός ο νόμος, ο ΕΝΒΙΑ, ο οποίος είναι μεταξέλιξη του ΕΤΙΔΕ, ο οποίος είναι μεταξέλιξη του υποτίθεται για μία ή δύο, ένα ή δύο χρόνια χαρατιού μέσω της ΔΕΚΤΑΚΤΟΥ, είναι παντελώς άδικος, αντικοινωνικός και δεν πρέπει να υπάρχει.
13: Εσείς αν αύριο γίνετε κυβέρνηση και όπως λέτε,
8: ο ΕΝΒΙΑ θα καταργηθεί.
13: Θα καταργηθεί ο ΕΝΒΙΑ.
8: Το λέω ξεκάθαρα, το λέω συγκεκριμένα.
23: Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε.
24: Σήμερα δεν πάμε να βαπτίσουμε αυτό το κράτος. Αυτό το κράτος εμπεριέχει τη λέξη Μακεδονία και μάλιστα για 140 κράτη χωρίς επιθετικό προσδιορισμό. Σήμερα αυτό που κάνουμε είναι ο γάμος. Είναι σαν μια ωραία κυρία που έρχεται στο γάμο και αναρωτιέται αν στο επίθετό της θα προσθέσει και το επίθετο του αδρός της.
23: Δηλαδή, άμα αρπάξεις ένα δεκοχίλιαρο, λέγεται κλοπή εις βαθμόν φταίσματος και χραπ τσακώνεις ένα μινάρε. Άμα γραπώσεις 100.000 λέγεται κλοπή εις βαθμόν πλημελήματος και μπορεί να αρπάξεις μέχρι 4. Άμα τσακώσεις 10 εκατομμύρια λέγεται επεξαίρεσης. Συμφωνούντος τον λοιπόν εισαγγελέως και ανακριτού εξέρχεσαι από την ανάκριση. Άμα τσακώσεις 100 εκατομμύρια λέγεται κατάχρα εμπιστοσύνης με κακούργημα να πούμε και τέλος πάντων η δίκη αναβάλλεται και εξέρχεσαι με βούλεμα. Άμα τσακώσεις 500 εκατομμύρια λέγεται σύμβασης και δέχεσαι συγχαρητήρια και άμα μπλεχτείς με τα δις και με τα τρεις λέγεται εξαγωγή συναλλάγματος και χράπ παίρνεις το παράσιμο. Αμέ!
25: Λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Βρέθηκαν στα γρήγορα για τις τράπεζες εκατοντάδες δισεκατομμύρια. 3 εκατομμύρια!
26: Συνάδελφοι, γνωρίζουμε ότι χρήματα υπήρχαν.
27: Τι τα κάνεις με τα λεφτά? Τα έπαιξες? Τα χάσες?
28: Λέγε ένα που είναι τα λεφτά!
29: Η απάντηση στην κατακραυγή που υπάρχει εναντίον του πολιτικού προσωπικού της χώρας, πώς θα φάγατε τα λεφτά που μας ρωτάει ο κόσμος, είναι αυτή, σας διορίσαμε. Τα φάγαμε όλοι μαζί.
25: Να που πήγαν τα λεφτά, κύριε.
30: Δηλαδή τώρα δεν έχουμε δουλειά, δεν έχουμε λεφτά, δεν έχουμε τάτσουν, την Τζέννη τη χάσαμε, δεν ξέρουμε πού να τη βρούμε. Δεν μας μένει τίποτα άλλο να πιαστούμε χέρι-χέρι, να χορέψουμε το χορό του Ζαλόγου και να πάθουμε ομαδικός αυτοκτονία. Δεν έχουμε λεφτά, δεν έχουμε λεφτά.
31: Ελληνίδες, Έλληνες, χθες συνετελέστη στις Βρυξέλλες ένα ιστορικό για την Ελλάδα γεγονός. Με τον τερματισμό των βασικών διαπραγματεύσεων ολοκληρώθηκε μια προσπάθεια 18 ετών. Και η χώρα μας κατέστη ουσιαστικά το 10ο μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
32: Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Περάστε. Έχετε να δηλώσετε τίποτα κύριε Υπουργέ?
33: Όχι απόψε. Απόψε ήρθαμε για ψυχαγωγία.
32: Με συγχωρείτε, το τραπέζι αυτό είναι για τον κύριο Υπουργό.
34: Για ποιον?
32: Για τον κύριο Υπουργό.
34: Αυτός Υπουργός, αυτός είναι τρίγκα. Χρήστο, ποιος είναι αυτός ο ανεδέστατος?
32: Ζητήσαμε συγγνώμη από τον κύριο Υπουργό.
34: Με συγχωρείτε κύριε Υπουργέ, δεν ήθελα να πω αυτό. Ήθελα να πω ότι είστε σαν χλαμαράκια.
32: Καλά,
34: δεν. Πρέπει να σας εξηγήσω αμέσως. Πρώτον, όλοι που σχέσαστε. Θα πάτε, τι μπορεί να κάνετε.
32: Παρακαλώ. Έχετε να δηλώσετε τίποτα κύριε Υπουργέ?
34: Αφήστε με ήσυχο. Αυτόν έσχος είναι πρωτάκουστο.

0: δέρμα της αγάπης. Ο καημός δεν έχει.
1: Καλημέρα. Καλημέρα με την βροχούλα σήμερα. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στους δρόμους. Αυτό το ψηλό βροχό σε κάποιες περιοχές, ιδιαίτερα στον περιφερειακό δρόμο, ως γνωστόν είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Οι πινακίδες αναγράφουν 60 χιλιόμετρα την ώρα. Βέβαια, οι οδηγοί στα μέρη που έτσι ανοίγει λίγο ο δρόμος τρέχουν περισσότερο. Πρέπει όμως να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί χωράν σε ορισμένα σημεία δύο φορτηγά, το ένα δίπλα στο άλλο, με το ζόρι. Οπότε προσπεράσεις δεν γίνονται και από τις δύο κατευθύνσεις. Επαναλαμβάνω λοιπόν, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στους δρόμους. Καλώς μας ήρθε το φθινόπωρο στην ώρα του.

αρχητικά πέταξαν το πρωινό της Τρίτης και της Τετάρτης περήφανα πάνω από τη θάλασσα του Μακένζι προτού προσγειωθούν για λίγο στο Διεθνή Αερολιμένα Λάρνακας. Η μονιμοποίηση της παραμονής τους στην Κύπρο συμβάλλει στην ασφάλεια του κυπριακού ελληνισμού. Η παρουσία τους μάλιστα αποτελεί αποτρεπτικό μέτρο και η πτήση τους σήμερα πάνω από τον ουρανό της Λάρνακας στέλνει προς πάσα κατεύθυνση το μήνυμα ότι τούτος ο τόπος δεν είναι μόνος. Στέλνει επίσης τον κυπριακό ελληνισμό αίσθημα ασφάλειας και υπερηφάνειας. Τα ελληνικά μαχητικά πέταξαν το πρωινό της Τρίτης και της Τετάρτης περήφανα πάνω από τη θάλασσα του Μακένζι προτού προσγειωθούν για λίγο στο Διεθνή.

Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν σε όλους σας. Να ξεκινήσουμε έτσι υπερήφανα την σημερινή μας εκπομπή και να περνάμε σιγά σιγά σε ρυθμούς 6 με 9 Σαββατοκύριακο. Να επαναλάβω και πάλι, πάρα πολύ προσεκτικοί κυρίες και κύριοι, να είστε στους δρόμους γιατί βρέχει σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Σε λίγο θα ακολουθήσουμε και με τον καιρό να δούμε τι γίνεται αυτήν την ώρα. Σήμερα 26 Σεπτεμβρίου, το τελευταίο Σάββατο του Σεπτεμβρίου. Σήμερα γιορτάζει ο θεολόγος, ο θεολόγης, ο θολόης, η θεολογία και η θολογία. Το εορτολόγιο του ημερολογίου μας αναφέρει η μετάσταση του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, Αγίου και Δικαίου Γεδεών επίσης. Ανατολή ηλίου 16 λεπτά μετά τις 7, δύση ηλίου 19 και 16. Για να περάσουμε, επαναλαμβάνω, σε ευθυνοπορεινούς πλέον, όπως φαίνεται για τα καλά ρυθμούς. Τα μηνύματά σας, ως γνωστόν, κουρσάρος ΜΑΚ, έτσι εδώ τα στέλνετε, τα μηνύματά σας, κουρσάρος ΜΑΚ, επαναλαμβάνω. Κάπα μη κεφαλαίο, τα άλλα μικρά. Σαν σήμερα ενέτη 1687, ο Παρθενώνας καταστρέφεται από έκρηξη που προκλήθηκε, καθώς οι ενετικές δυνάμεις με επικεφαλής τον Φρανσέσκο Μοροζίνη πολιόρκησαν και βομβάρδισαν τους Οθωμανούς στην Αθήνα. Ενέτη 1943, τα γερμανικά αεροπλάνα βίδισαν στη Λέρο το αντιτορπιλικό Βασίλισσα Όλγα. Να πω εδώ ότι το αντιτορπιλικό Βασίλισσα Όλγα ήταν ένα από τα πιο ένδοξα πλοία του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού. Ήταν το πιο επιτυχημένο ελληνικό πολεμικό πλοίο κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτά λοιπόν, έτσι, για να περνάμε σιγά σιγά και στα άλλα θέματα, αυτά τα οποία μέσα στο διάβα της ιστορίας άφησαν σήμα ανεξίτηλο για τις επόμενες γενιές. Σαν σήμερα είχαμε και το 2000 το επιβατικό πλοίο Express Άμυνα, το οποίο προσάραξε στις βραχονισίδες Πόρτες Πάρου, βυθίστηκε με απολογισμό 79 παρακαλώ νεκρούς. Παλιότερα τώρα, το 1815, ξεκίνησε ως μια τριμερής μυστική συνθήκη μεταξύ Ρωσίας, Προσίας και Αυστρίας. Λίγο αργότερα συμμετείχε και η Αγγλία και το 1818 προσχώρησε στη συμμαχία και η Γαλλία με εμπνευστή τον τσάρο της Ρωσίας Αλέξανδρο τον Πρώτο, ο οποίος επιθυμούσε να δημιουργήσει μια συμμαχία με ιδεολογική βάση πάνω στη χριστιανική θρησκεία, πάνω στη δικαιοσύνη, πάνω στη φιλανθρωπία, πάνω στην ειρήνη. Αλλά πόσο καλό ήταν αυτό όταν σε αυτήν την έμπνευση συμμετείχε και η ψυχή και η καρδιά της συμμαχίας, όπως αργότερα φάνηκε, ο αυστριακός καγκελάριος Μέτερνιχτ, που πολέμησε με ιδιαίτερο μένος την ελληνική επανάσταση.

σήμερα επίσης είχαμε το πρώτο τηλεοπτικό debate 1960 που έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για την προεδρία στις Ηνωμένες Πολιτείες τότε μεταξύ Ρίτσαρντ Νίξον και Τζον Κένεντι. Ήταν η πρώτη τηλεοπτική αναμέτρηση στα χρονικά. Και τότε θυμάστε, τώρα πόσο το θυμάστε, 1960, από την ιστορία το θυμόμαστε, ότι ο γερουσιαστής, ο δημοκρατικός τότε γερουσιαστής της Μασαχουσέτης Κένεντι επικράτησε εύκολα του αντιπροέδρου και λίγους μήνες αργότερα κέρδισε και τις εκλογές. Ήταν σαν σήμερα λίγο πριν τις 8 το πρωί, η χρονολογία ήταν 1989. Ο 54 τότε τον δημοσιογράφος και βουλευτής Καρπενησίου της Νέας Δημοκρατίας Παύλος Μπακογιάννης περπατούσε στο Κολωνάκι στην οδό Ομήρου. Μόλις έφτασε στο γραφείο του τον περικύκλωσαν άγνωστοι άνδρες, το έριξαν 4 σφαίρες. Μερικές ώρες αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή σε κεντρικό νοσοκομείο της Αθήνας. Πολλά υπόθηκαν τότε. Πάντως την ευθύνη ανέλαβε η 17 Νοέμβρη με μια προκήρυξη 12 σελίδων παρακαλώ. Αυτά νομίζω ήταν τα κυριότερα γεγονότα στο διάβα της ιστορίας. Μέχρι σήμερα παλιά και σύγχρονα γεγονότα.

Εσείς τώρα, μάλλον όχι εσείς, όλοι μας, ξέρω ότι περιμένουμε έτσι, να λάμψει της δικαιοσύνης ο ήλιος ο νοητός, έτσι, να λάμψει της δικαιοσύνης ο ήλιος ο νοητός. Να λάμψει της δικαιοσύνης ο ήλιος ο νοητός, αυτό περιμένουμε όλοι μας έτσι.

Τώρα βέβαια εγώ ξέρω τι σκέπτεστε, έτσι όλοι σας, ακούγοντας αυτό το τραγούδι, ότι θα λάμψει η δικαιοσύνη κάποια στιγμή. Αυτό δεν σκέπτεστε ή σκέπτεστε μήπως αυτό, δηλαδή ότι τι να κάνουμε, θέλουμε δεν θέλουμε, τόσα χρόνια θα παραμείνουμε όπως παραμένουμε στο ίδιο έργο θεατές. Το ίδιο έργο θεατές και πάμε να δούμε λίγο και τι καιρό θα κάνει αυτές τις ημέρες που μας έρχονται, που φθινοπορίγιασαι. Έχουμε βροχούλες, έχουμε πάρα πολλές βροχούλες εδώ στην Βόρεια Ελλάδα μέχρι το ύψος της Χαλκιδικής προς το παρόν. Αυτές οι βροχές θα τραβήξουν περισσότερο νότια, προς την Νότια Ελλάδα την επόμενη ημέρα, για να μας αφήσουν εδώ στη συνέχεια στην Θεσσαλονίκη ήσυχους εμάς. Δεν έβρεξε και πάρα πολύ, έτσι τουλάχιστον που έλεγαν το βράδυ εδώ στη δική μας περιοχή, γιατί έβρεξε περισσότερο από ό,τι τουλάχιστον έμαθα στην, έτσι, τώρα το πρωινό μέσα από την ειδησιογραφία στην δυτική και βόρειο-δυτική κατά κύριο λόγο Ελλάδα. Είχαμε μπόρες, είχαμε και κάποιες καταιγίδες. Αυτό λοιπόν το κύμα θα πάει προς τα νότια και τη Δευτέρα θα φύγει, θα εξαφανιστεί, θα μείνουν κάποια συννεφάκια σε ορεινές περιοχές της Ελλάδας από Δευτέρα μεσημέρι μέχρι

0: Θα πρέπει να πω αρκετές νεφώσεις και εδώ στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι. Θα αρχίσει σιγά σιγά ο λαμπρός, έτσι, ο ήλιος να μας συγκινεί. Η θερμοκρασία τώρα που ερχόμουν ήταν 17 βαθμοί Κελσίου, αρκετά καλά δηλαδή. Κανονικά για την εποχή, για τέλη Σεπτεμβρίου. Το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσουμε σήμερα τους 24 βαθμούς Κελσίου. Αύριο θα έχουμε κατά διαστήματα συννεφιές, θα έχουμε και ηλιοφάνεια. 17 με 25 η θερμοκρασία αύριο. Έτσι θα πάει και τις επόμενες ημέρες μέχρι τουλάχιστον και την Τρίτη. Όλα ωραία, όλα καλά. Για να δω λίγο και τα μποφόρ. Δεν βλέπω μποφόρ. Αυτή την ώρα έχουμε περίπου γύρω στα 3 με 4 μποφόρ. Και θα έχουμε και πτώση των ανέμων στον θερμαϊκό κόλπο, όπως τουλάχιστον δείχνει ο χάρτης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.
1: Αυτά τα χρόνια που χρεώθηκες να ζήσεις.
0: Γιατί έχουμε κάτι με εμπλοκή στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι, έχουμε εμπλοκές.
1: Και ποιαν αλήθεια, τώρα πια να μαρτυρήσεις.
0: Καλά, συμπλοκές δεν έχουμε και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο, αλλά πού τις είδατε τις εμπλοκές? Μα τι μου λέτε τώρα δηλαδή.
1: Μας τους γκρεμούς θα περπατήσουμε κι από.
0: Αεράκι θα έχουμε από το βράδυ και έπειτα. Εδώ πάλι θα έχουμε λίγο αεράκι. Θα πιάσει πάλι ένα 4-4, 5 όχι. Αλλά βλέπω ότι στο Αιγαίο θα συνεχιστούν οι άνεμοι και θα είναι ισχυροί, όχι τόσο σήμερα που φτάνουν εδώ στα βόρεια του Αιγαίου και τα 5 με 6 σε πολλές περιπτώσεις μποφόρ, αλλά αύριο που θα έχουμε έτσι αρκετό αεράκι από αύριο το ξημέρωμα, ιδιαίτερα στο βόρειο Αιγαίο. Τώρα αυτό τι σημαίνει με τρεις ουρίτσες? Για να δω, με τρεις ουρίτσες είναι 7 μποφόρ και πάμε προς 8 στο βόρειο και κεντρικό Αιγαίο και την Κυριακή και τη Δευτέρα. Από ό,τι βλέπω στο Ιόνιο τα πράγματα πάρα πολύ καλύτερα. Αυτό το βοριαδάκι που φυσάει τώρα θα συνεχιστεί, αλλά δεν είναι περισσότερο πουθενά από 4 μποφόρ.
2: 105,1 Goal FM.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Άρια θα έχει η Δυτική Ελλάδα και τα νησιά του Ιωνίου. 20 θα έχει και η Πάτρα, γύρω στους 23-24 βαθμούς στην πρωτεύουσά μας, στην Αθήνα. Ένα 24 θα έχουμε στην Χίο και στην Σάμο. Λίγο πιο ψηλά πάνω, Αϊστράτης και λοιπά, 22 βαθμοί σε Κελσίου. Ενώ όσο κατεβαίνουμε προς τα κάτω, το μεσημέρι θα έχουμε 25 στην Ρόδο. Λίγο πιο χαμηλή η θερμοκρασία στην Κρήτη.
1: Θέλω να αρχίσω από εδώ, αλλιώς τα πράγματα να δω.
0: Έτσι, πρέπει πάλι να αρχίσουμε από εδώ. Δηλαδή αυτό που λέγαμε ψωμί, παιδεία, ελευθερία μετατρέπεται σε φτού και πάλι από την αρχή. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Στη Φλόρινα που βροχούλα έχουμε, είχαμε τουλάχιστον νωρίτερα. 11 με 18 η βαθμή του Κελσίου, σε Κελσίου. 8 με 19 αύριο, 7 με 20 την Δευτέρα. Στη Λευκοσία, στην Κρήτη, τα τριαντάρια συνεχίζονται με λίγες συννεφιές. Στο Μοναστήρι βλέπω αρκετή βροχή, 18 βαθμοί Κελσίου το μεσημέρι. Στο Αργυρόκαστρο, στην Βόρειο Ήπειρο, και εκεί βροχούλα και το απόγευμα καταιγίδα, μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία, 14 ήταν το πρωί. Και στην πρωτεύουσα του Πόντου, στην Τραπεζούντα, η θερμοκρασία θα είναι 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε λίγες βροχούλες σήμερα, πολλές αύριο. Δεν θα ξεπεράσει η θερμοκρασία λοιπόν τους 22 βαθμούς Κελσίου, αλλά εκεί τα πρωινά η θερμοκρασία είναι 18 με 19 βαθμούς σε Κελσίου. Δεν υπάρχει έτσι μεγάλη διαφορά θερμοκρασιακής αναστροφής από το πρωί μέχρι το απογευματάκι. Ο χρόνος λέει διαφημιστικά μηνύματα για να συνεχίσουμε στη συνέχεια να μπούμε κανονικά επίσης στην εκπομπή μας. Να έρθω και στα δικά σας μηνύματα που από ό,τι βλέπω ήρθαν αρκετά.
2: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
5: Η ώρα Είναι 6:30.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Isomat Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Isomat Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Isomat Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Μετρόπολης!
14: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
0: Πάμε, πάμε. Λοιπόν, μηνύματα έρχονται συνεχώς.

Το μήνυμα το πρώτο από τον φίλο μου τον Αναστάσιο τον Καζαντζίδη. Καλημέρα, Ιγχρηστό, αδερφέ Απόστολο Μακριανίδη, και σε όλους τους Έλληνες, απανταχού και χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Φίλε Κουρσάρε, τα γεγονότα έρχονται σε λίγο καιρό και η σκλαβιά του Μητσοτάκη θα φύγει. Καλή συνέχεια στην εκπομπή που θα κάνεις και καλό σοκού να έχουμε. Τα λέμε αύριο Κυριακή. Τα σέβη μου σε όλους από τον Τάσο τον Πατριώτη.

φίλος μου ο Τάσος από το κέντρο της πόλης, αγωνιστικό χαιρετισμό σε ακούω μετά από ένα μήνα, διότι είχα άδεια και πήγα σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς, έξω από την Ελλάδα δηλαδή. Η φίλη μου η Σοφία από τη Σκίδρα είναι εδώ, είναι μαζί μας και σήμερα. Ευχαριστώ για τα λουλούδια, τι λουλούδι είναι αυτό, δεν το ξέρω Μαρία τι λουλούδι είναι αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για το πρωινό σε φωτογραφία καφεδάκι. Σε εσάς που στέλνετε τέτοια μηνύματα, η φίλη μου η Μαρία, η Γιώτα, ο Παναγιώτης με τα συζύγου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Ο φίλος μου ο Γιάννης ο Καλίτσης, ο οποίος ως γνωστόν μας ακούει, παιδιά που μας ακούει στην Πάτρα, στην πρωτεύουσα της Πελοποννήσου. Για να δούμε τι γράφει ο φίλος μου ο Γιάννης ο Καλίτσης. Καλημέρα Θεσσαλονίκη μου, καλημέρα φίλε μου Απόστολε, ζούμε στη χώρα του δήθεν. Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος της εξουσίας, πάει να πει ότι του μοιάζει. Αναμφισβήτητα αρχίσαμε να το ανεχόμαστε, γιατί αυτό σημαίνει ότι έχουμε αρχίσει να του μοιάζουμε. Και η ανοχή πολλαπλασιάζει τα ζώα στην δημόσια ζωή, συμπεραίνει ο φίλος μου ο Γιάννης από την Πάτρα. Ο Αναστάσιος ο Χατζήλας από την Ουρανούπολη, καλή εκπομπή από την Ουρανούπολη Χαλκιδικής, με πολλά μποφόρ. Με πολλά μποφόρ, για λίγο, περίμενε τώρα εδώ να δω. Τι με έχει ο χάρτης ακριβώς εκεί στη Χαλκιδική, γιατί, αλλά έβλεπα, τι έβλεπα. Πάμε λίγο εδώ, αέριδες, άνεμοι δηλαδή. Εδώ πέρα δείχνει τεσάρι αυτή την ώρα, καλέ μου φίλε. Τεσάρι δείχνει αυτή την ώρα, έτσι άντε να πάμε πέντε. Αλλά και αυτό και το πενταράκι αέρας, δεν είναι αέρας είναι εδώ που τα λέμε. Ο φίλος μου ο Βασίλης ο Αδαμίδης από το Λονδίνο. Καλημέρα Απόστολε, καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο, με υγεία σε όλους. Ψωμί παιδεία στη Ζητιανιά, Μητσοτάκης, ο Πεκεπέ Κλάμπα, αναφέρει ο φίλος μου ο Βασίλης ο Αδαμίδης. Ενώ από το Ηράκλειο ο Ανέστης ο Καβαλετάκης, καλημέρα από Ηράκλειο, καλή εκπομπή, σε ευχαριστώ καλέ μου φίλε Ανέστη. Ο φίλος μου ο Σταύρος ο νυκτερινός επισκέπτης, Σταύρος μεγάλος, είναι εδώ, είναι μαζί μας και σήμερα. Καλημέρα Σταύρε. Τα μηνύματα που ήρθαν από το δεκάλεπτο και εδώ θα τα διαβάσω λίγο αργότερα, για να πάμε να περάσουμε, να επισέλθουμε και σε θέματα εκπομπής. Γιατί πιστεύετε κάποιοι ότι οι κυβερνήσεις πέφτουν, το πιστεύετε ακόμα, το πιστεύετε? Και να πέσουν συνήθως κάνουν τα τελευταία χρόνια τα τοπινά σε ολόκληρο τον δυτικό κόσμο, έτσι, εκεί που φύγαν οι δικτατορίες, φύγαν οι μουλάδες, έτσι, και μείναν οι οικογενειοκρατίες σε ένα είδος βασιλείας. Κάνουν συγκυβέρνηση με κάποιους άλλους, οι οποίοι πολλές φορές μπορεί να προδώσουν και την ιδεολογία τους για μια καλή θέση στην παράγκα.

0: Πώς το έλεγε αυτό ο Τσόρτσιλ, πολιτική είναι η ικανότητα να παρουσιάζει σήμερα τι θα γίνει αύριο και να εξηγείς αύριο γιατί δεν έγινε.
1: Είναι σοβαρή λόγη, γιατί βγες στην καρδιά μου, θα σβήσεις μου.
0: Να επαναλάβω, να φωνάξω, να ξαναπώ για μια ακόμη φορά, παιδιά, προσοχή στους δρόμους εκεί ιδιαίτερα που βρέχει. Η βροχή θα πάει προς τα κάτω τώρα.
1: Μα η αγάπη με...
0: Θα φύγει σιγά σιγά από εδώ, από το μεσημέρι και έπειτα κατά κύριο λόγο, και θα πιάσει μετά τη Μακεδονία, Θεσσαλία και θα πάει νότια-νότια ανατολικά. Και χρειαζόμαστε αυτή την βροχούλα, χρειαζόμαστε αυτά τα φθινοπορεινά χαρακτηριστικά, μια και το φθινόπωρο ήρθε στην ώρα του, ακριβώς στην ώρα του φέτος. Δεν το επηρέασε η αλλαγή αυτή, η κλιματική αλλαγή που λέμε. Τώρα, δηλαδή, ειλικρινά πιστεύετε ότι πέφτουν οι κυβερνήσεις τώρα? Πιστεύετε ότι πέφτουν οι κυβερνήσεις και να πέσουν ξανάρχονται?

0: Έχουμε, δεν ξέρω αν τα μάθατε, έτσι, έχουμε μια οριστική παύση λειτουργίας της δομής φιλοξενίας ετούν τον άσυλο στις Θερμοπύλες, εκεί που πήγανε και κάνανε, εσύ φίλε, δομή φιλοξενίας λαθρομεταναστών, στις Θερμοπύλες. Έκαναν γκέτο εκεί, σε χώρο με παγκόσμια συμβολική φυσικά αξία, καταπάτησαν κάθε έννοια λογικής σκέψης και νομίζω ότι τώρα αυτό το τραγούδι, έτσι παιδιά, αρμόζει εδώ με αυτά τα οποία λέω περί σκέψης ηθικός, ιστορικής και ενιών λογικής.
1: Καταιγίδα και πνίγεις μες στο ψέμα σου την ακριβή μου ελπίδα. Εγώ κρατάω τον ερωτά, μα εσύ κρατάς μαχαίρι που κάρφωσες στην πλάτη μου.

Έλεγα λοιπόν για τις Θερμοπύλες, έλεγα εκεί το γκέτο φεύγει. Όσα χρήματα ξοδεύτηκαν, όσοι κέρδισαν, όσοι τσέπωσαν. Από την άλλη σήμερα υπάρχει ένα άλλο θέμα, ότι κοντά εκεί στο χώρο ιστορικής σημασίας βρίσκονται τα λουτρά Θερμοπυλών. Είναι η αματική πηγή λουτρών Θερμοπυλών. Έκταση 128.483 τετραγωνικά μέτρα. Και βρίσκεται εν εξελίξη ένας διεθνής πλειοδοτικός διαγωνισμός, διεθνής δηλαδή, από το Υπερταμείο για μακροχρόνια εκμίσθωση και αξιοποίηση του χώρου. Υπάρχουν και εκτάσεις κοντά στον οικισμό των Θερμοπυλών, διάφορες εκτάσεις. Τώρα το ερώτημα ή συμπέρασμα είναι αυτό. Είναι εντελώς ανάξια η πολιτεία να αναλάβει την αξιοποίηση του χώρου, εάν θέλει να τον αξιοποιήσει? Δίπλα στις Θερμοπύλες. Επαναλαμβάνω, είναι εντελώς ανάξια η πολιτεία να αναλάβει την αξιοποίηση?

0: Προσοχή τώρα με τις βροχές και τώρα το χειμώνα, σε εσάς που ιδιαίτερα χρησιμοποιείτε, για μια και μιλάω για δρόμους και τέτοια, το δυτικό τμήμα της Εγνατίας Οδού. Ξέρετε ποιο είναι το δυτικό τμήμα της Εγνατίας Οδού? Το δυτικό τμήμα είναι αυτό το οποίο πηγαίνει προς τα Γιάννενα από Βέρεια και μετά, σε 35 σύραγγες. Η κυκλοφορία διεξάγεται από μία λωρίδα. Τα διόδια λειτουργούν κανονικά. Η κυκλοφοριακή συμφόρηση κατά διαστήματα εκνευρίζει τους οδηγούς. Επιτρεπόμενη ανώτερη ταχύτητα τα 60 χιλιόμετρα. Από τις αρχές του έτους έχει απαγορευτεί η διέλευση βιτιοφόρων που μεταφέρουν έφλεκτα υλικά. Ένας δρόμος είναι αυτός. Ο άλλος είναι Θεσσαλονίκη Εύζωνη, χιλιόμετρα 44. Εκεί που συνεχίζονται οι εργασίες. Τώρα θα μπουν οι γλάστρες. Δύο λωρίδες κατεύθυνση. Συν έκτακτη λωρίδα ανάγκης. Και το έργο όμως θα ολοκληρωθεί το 2030, τόσο νωρίς. Ένας άλλος δρόμος που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.
1: Που έχει γίνει επικίνδυνος και κάθε μέρα καίει.
0: Στην Κρήτη, τμηματικές βελτιώσεις του λεγόμενου ΒΟΑΚ. Βόρειος οδικός άξονας Κρήτης δηλαδή. Για τον νότιο δεν ξέρω αν θα μιλήσουμε, αν είμαστε εν ζωή.
1: Σχολεία, την πατρίδα.
0: Έτσι, και αυτό ένα από τα πιο επικίνδυνα κομμάτια σε εθνικό άξονα. Έλλειψη διαχωριστικών, ολισθηρότητα, κακός φωτισμός και πάει λέγοντας.
1: Είσαι ο ήλιος που έχει γίνει.
0: Α, να μην ξεχάσω τις παγίδες για τους οδηγούς, ιδιαίτερα στο 12ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Σερών. Ελλειπή σήμανση, κακός φωτισμός και πάει λέγοντας, ως συνήθως στην Ελλάδα ακόμα και σε τουριστικά μέρη. Και σύμφωνα με την τροχέα, διάβαζα έτσι τα σχετικά με τα τροχέα. Διαβάζω την τροχέα, την ελληνική αστυνομία, τα γεγονότα, όλα γενικώς. Άσυρος προς Κρυθιά, έτσι, άσυρος προς Κρυθιά, υψηλός αριθμός τροχαίων ατυχημάτων. Έτσι. Σέρες δράμα μέσω αλληστράτης, στενός δρόμος με ευθείες που διακόπτονται από τυφλές στροφές με κίνηση πολλών φορτηγών. Οπότε κοιτάζοντας τη βροχή που βρέχει, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Άιτε, κοιτάζω τη βροχή που πέφτει.
1: Κοιτάζω τη βροχή και κλαίω.
0: Γιατί κλαις, μωρέ?
1: Κοιτάζω στον Θεό για να έρθεις. Μεγάλα λόγια εγώ δεν λέω.
0: Φοβερό τραγούδι.
1: Πάμε, μη μου πάθεις.
0: Πιστοδρομική κομπανία, Βιτάλη.

Για να μείνω λίγο έτσι τουρισμού, στην πρωταθλήτρια νησιωτική περιοχή με καταγραφή επικίνδυνων σημείων είναι η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Έχει πάνω από 470 επικίνδυνα σημεία στους δρόμους. Κέρκυρα και προς βορρά και προς νότο, Κάβος κλπ, καθιζήσεις, στενοί δρόμοι, λακκούβες, κακός ή καθόλου φωτισμός. Ζάκυνθος και Φαλονιά πέραν των ορεινών και σε πολλά παραθαλάσσια περάσματα τα ίδια με την Κέρκυρα και πάμπολες λακκούβες. Και από την πλευρά του Αιγαίου και λόγω τουρισμού επαναλαμβάνω, πολύ επικίνδυνοι δρόμοι και στα νησιά πέραν του Ιωνίου, στη Ρόδο παραδείγματος χάρη, στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, στην Πάρο, εκεί μιλάμε για κακοτεχνίες, για ανύπαρκτο φωτισμό, για τυφλές επικίνδυνες τροφές. Τα καμάρια του τουρισμού μας.

Τα μηνύματά σας, να επαναλάβω, επειδή βλέπω εδώ ένα μήνυμα στο κινητό μου. Τα μηνύματά σας, παιδιά, κουρσάρος Μακ, το είπα έτσι. Να μην το ξαναπώ, βλέπω μήνυμα εδώ στο κινητό. Ότι δεν παίρνουν μηνύματα, δεν παίρνω μηνύματα, πώς δεν παίρνω. Είπα κουρσάρος Μακ για τους φίλους, τους καινούργιους ή αυτούς που δεν κατάλαβαν ότι εδώ έρχονται πλέον τα μηνύματα.

0: συντροφιά.
1: Παρακολουθώ πάρα πολύ τα μηνύματα που μου στέλνετε και τις περισσότερες φορές έτσι και ασχολούμαι με αυτά, αναφέρω γεγονότα πάνω σε αυτά τα μηνύματα και βλέπω εδώ δύο φίλοι, ο Νίκος και ο Παναγιώτης, και μάλιστα ο Παναγιώτης ιδιαίτερα λέει δεν ασχολήθηκες καθόλου με το Μαζονάκι, τρέχει κάτι κλπ. Δεν τρέχει απολύτως τίποτε. Ασχοληθήκαμε με τον Δημήτρη τον Καλαϊτζή την προηγούμενη εβδομάδα με το θέμα αυτό. Περί υποθέσεως λοιπόν αυτής, περί υποθέσεως Μαζονάκη, θα μείνω σε ένα σημείο. Αυτό που είπε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου. Δεν αποκλείεται να προκύψει και η εμπλοκή τρίτου προσώπου στην υπόθεση. Και επειδή κάτι ακούγεται, κάτι λέγεται, κάτι διαφαίνεται, θα τα αφήσουμε για να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Λιμάνι πως να βρω στα... Όσο δε για το φίλο εδώ τον Αργύρη που μου γράφει για το μετρό Θεσσαλονίκης, για τις αστοχίες, για λόγω από τότε που έγινε η Μίκρα έχουμε πάλι προβλήματα, περιμένουμε ώρες, δεν λειτουργούν κάποιες γραμμές κλπ. Κλπ. Έτσι, ναι. Είναι αλήθεια, έχουμε αστοχίες, ας το πω και εγώ έτσι, κατά διαστήματα, στα συστήματα του μετρό. Ίσως λέει αυτό, λέει η επίσημη, λένε οι αρμόδιοι, ότι αυτές οι αστοχίες και οι αριθμίες φέρουν έναν, πώς να το πω, επαναπρογραμματισμό των δρομολογίων. Δηλαδή είναι σαν να σου λένε, εάν βιάζεσαι πάρε το αυτοκίνητό σου και κατέβα στο κέντρο. Ή χρησιμοποίησε τις αστικές συγκοινωνίες, έτσι. Ναι, αλλά το εξάρι παραδείγματος χάρη από την Καλαμαριά δεν κατεβγαίνει πια στο κέντρο. Κάναν 6α, 6β, ενδεχομένως να κάνουν 6γ, 6δ, 6ε, 6στ, 6ζ και πάει λέγοντας. Λοιπόν, τεχνικές αστοχίες, προβλήματα ηλεκτροδότησης, μικροβλάβες, τεχνικά περιστατικά. Τελικά θέλω να ρωτήσω, ήταν έτοιμο το μετρό για να λειτουργήσει μέχρι τη Μίκρα ή κάποιοι βιάστηκαν για να μην ρίξουν το εγωιστικό τους βάθος, αν μπορώ να το πω έτσι, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας. Να πάρω το, να πάρω το του φέτσι μου. Κάτσε να πάρουμε πρώτα το μετρό και μετά μπορούμε να πάρουμε, αν θέλουμε, αγαπητέ Νίκο, να είσαι καλά εκεί που βρίσκεσαι, έτσι, να πάρουμε μετά και το τουφέκι, το οποίο το τουφέκι θα το πάρουν σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδος, νότια. Έτσι, αλλά είπαμε, το είπαμε, Έλληνες είμαστε, έτσι, πλάκα μας κάνουνε, πλάκα τους κάνουμε. Κάπα όμικρον ύψιλον φι αλφα λάμδα αλφα νεκροθάφτη, ποτέ. Και μια και έπιασα έτσι αρχή τα τοπικά, να πω θέματα. Να πω λίγο και για τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, ο οποίος ζητάει, προσέξτε, την εξαίρεση του επταπηργείου από τον κατάλογο των μνημείων που παραχωρούνται για γαστρονομικές και ιδιωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεις. Και αυτό το πράττει με μια επιστολή του προς την εφορία αρχαιοτήτων πόλης Θεσσαλονίκης. Σωστό, πάρα πολύ σωστό. Αλλά κύριε Δήμαρχε, επιτρέψτε μου να τοποθετήσω στην σκέψη όλων μας ένα σύμβολο. Άγαλμα Μεγάλου Αλεξάνδρου, νέα παραλία Θεσσαλονίκης. Από την Κοζάνη ο φίλος μου Γιώργος που ξεκίνησε και σήμερα την δουλειά λέει ότι Απόστολε, έχεις απόλυτο δίκιο, φθινοπόριασε. Πες μας κάτι και για την κυρία Καριστιανού, τη βλέπεις εντός βουλής. Έλληνες. Ελπίδα για τη δημοκρατία, έτσι. Έτσι δεν είναι, ελπίδα για τη δημοκρατία, έτσι είναι το κόμμα. Η κυρία Καριστιανού, διάβαζα χθες προχθές, είπε ότι αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στην πολιτική, τότε για μένα θα έχει τελειώσει. Θα φύγω από την Ελλάδα. Και ξέρετε πότε γίνανε όλα αυτά τώρα με την κυρία Καριστιανού? Θα φύγει, θα μείνει, θα μπει στο κοινοβούλιο. Σας πω αμέσως. Από τη στιγμή που ο κύριος Γεωργιάδης ασχολήθηκε και με την εκβαντική ιατρική. Βέβαια η πλασμαφαίρεση, όπως μάθαμε, είναι ιατρική πράξη και όχι εναλλακτική θεραπεία. Έτσι μάλλον πήδηξε τα κεφάλια ο κύριος υπουργός. Έτσι δεν θα... δεν τα πήρε με τη σειρά. Είναι λίγο βιαστικός ώρες. Δεν ξέρω, πάντως θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον ένα κανάλι να κατάφερνε να φωνάξει σε μια αντιπαράθεση, σε ένα debate, τον κύριο Γεωργιάδη και την κυρία Καριστιανού, χωρίς να ακολουθεί πρόγραμμα με καλεσμένη την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία θα περιμένει απ' έξω. Έτσι. Και να τους βάλει σε μια λογική αντιπαράθεση, να μιλάει παραδείγματος χάρη 2-3 λεπτά ο καθένας, να μην διακόπτει ο άλλος, για να δούμε και εμείς σε ποιο επίπεδο βρίσκεται το πολιτικό είναι και των δύο. Όταν φωνάζεις 3-4 άτομα και έχεις μέσα Σδούκου, έτσι πως λένε την άλλη, την ψηλή από το ΣΥΡΙΖΑ, την ξεχνάω και λοιπά, το πράγμα μπερδεύεται, ο ακροατής δεν καταλαβαίνει τίποτε, τσατίζεται, έτσι, τσατίζεται. Νύχτα λέως παρέα πάμε. Βρίζει και αλλάζει εικόνα, έτσι, αλλάζει εντελώς εικόνα, και όταν βλέπει ιδιαίτερα ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ και από τον Άλεξ, έτσι, σκέπτεται κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου, θέλει να τραγουδήσει, να πει ένα τραγούδι και του έρχεται στο μυαλό ετούτο.

Έτσι, ο Μέγας Αλέξανδρος πέθανε το 323 π.Χ. Οι Σλάβοι εμφανίστηκαν στη Βαλκανική 9 αιώνες αργότερα, τον 7ο μετά Χριστιανά, τον Χριστόν αιώνα. Κάποιοι ζωπαίδωσαν την ιστορία και την αξιοπρέπεια.

0: Ένα θέμα χαμένο, κύριε Παπαχελάκη.
1: Εκατόν 5,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
11: Μπες και στο onairmedia.gr.
12: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
13: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
14: Παρακαλώ.
15: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
14: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
15: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
14: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
16: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
17: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
18: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
19: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
20: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
21: Αυτός έχει ρόδες.
22: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
20: Τελικά είναι Κρικρή ή Ford Ranger?
21: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
23: Λίγο μετά τις 7, ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
24: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
25: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Για σας που ήρθατε τώρα στην παρέα, ήρθατε στην περιπέτεια του Μετρόπολης 95,5 που συνεχίζεται και αυτό το πρωινό εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από την πραγματική Μακεδονία. Εδώ μαζί με το περιβόλι της γειτονιάς μας στον Εύωσμο, η πλούσια γεωργική μας παράδοση είναι εδώ, γεύση και άρωμα στο τραπέζι σας. Φρούτα και λαχανικά μαζί με επιλεγμένα προϊόντα μαγειρικής, μπαχαρικά, σάλτσες, ελαιόλαδο, ταχίνι, μέλι. Ένα μεγάλο καλάθι προϊόντων που θα πρέπει να έχει κάθε ελληνική κουζίνα. Το περιβόλι της γειτονιάς μας στον Εύωσμο, Ψαρών 2 και Περικλέους Γωνία. Για συντήρηση νοπών και κατεψυγμένων προϊόντων διατίθενται ψυκτική θάλαμη με θερμοκρασίες μέχρι και 25 βαθμών Κελσίου κάτω από το 0 στο καλοχώρι Θεσσαλονίκης. GSA. Αποθήκες κατάψυξης και συντήρησης, υπεύθυνος Κοκαλάς Δημήτριος. GSA. Επαγγελματική μονάδα ψύξης και αποθήκευσης προϊόντων τροφίμων. Για περισσότερες πληροφορίες 2310 021 2

Στο μεταξύ διάβασα κάπου δύο Κινέζοι έκαναν, λέει, τη διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη με τρένο και διαπίστωσαν ότι η Ελλάδα είναι πολύ μεγαλύτερη από την Κίνα. Άιντε, ξυπνάτε, ξυπνάτε σιγά σιγά. Ευχαριστώ για το μήνυμα, φίλε μου Ευάγγελε από την Κοζάνη. Ευχαριστώ Ιωάννη Κεραμιτσή από τη Φλόρινα. Καλημέρα φίλε μου Αποστόλη από τη βροχερή Φλόρινα, γράφει ο Γιάννης. Από την Άωσα ο Βαλεντίνος ο Τσέλιος. Καλημέρα, και μιας και αναφέρεις κατάσταση των δρόμων, να πω πως εξεπλάγει θετικά με το οδικό δίκτυο της Κύρου. Μπράβο τους, μάλλον κάτι κάνουν καλά εκεί. Εμείς στην Άωσα να μην μιλήσω καλύτερα. Ο Άγγελος ο Ζαμαραγδής. Αποστόλη καλημέρα, σχετικά με τους λαθρομετανάστες. Φιλοξενία μέχρι να φύγουν σε παροπλισμένα πλοία μέσα στη θάλασσα, όχι στο έδαφος. Την Πέμπτη ερχόμουν από Χαλκίδα στην Ριτσόνα. Κλειστή δομή και αυτή ήταν ξαπλωμένη επάνω στον μανδρότυχο. Λιάζονταν στην υγεία των κοροϊδών και αν αρχίσουν τα όργανα θα έχουμε προβλήματα, γιατί όλοι τους είναι μάχημοι. Ναι, και βλέπω κάποια βιντεάκια και κάποιες, να πούμε κάποιες, από δηλώσεις ακόμα και υπευθύνων ανθρώπων που λένε ότι μέσα σε αυτούς είναι κάποια κομάντα. Δηλαδή βλέπεις το σωματότυπό τους, βλέπεις τη φάτσα τους, έτσι, βλέπεις το ύψος τους, βλέπεις τις ενέργειές τους και λες ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι μάχημοι γιατί ήρθαν άραγε εδώ. Πιστεύω ότι αυτά όλα είναι υπόψη της ελληνικής πολιτείας, έτσι, άντε να μην πω και της ισπανικής τώρα. Ο φίλος μου ο Γιάννης ο Παναγιωτίδης από την Λευκόβρηση, Κοζάνης. Καλημέρα Αποστόλη, γεια σου Γιάννη, από τη βροχερή Λευκόβρηση. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους με υγεία. Καφεδάκι στα Περιστέρια πρωί πρωί και σε ακούμε. Να είστε καλά παιδιά. Καλημέρα και σε εσάς. Ο φίλος μου ο Νίκος από τη Στουτγκάρδη είναι εδώ μαζί μας. Και άλλο μήνυμα από Γερμανία. Και άλλος Νίκος από που είναι εδώ. Α, από το Βούπερταλ. Και το Βούπερταλ σήμερα είναι μαζί μας. Την καλημέρα μου να στείλω στον Γιωρίκα στο καπνοχώρι της Κοζάνης και στον κύριο Αλεξιάδη εδώ στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Όσοι θέλετε να αναφέρω μόνο το όνομά σας και όχι το υπόνυμό σας, να επαναλάβω για πολλωστή φορά, αλλά πρέπει να γράφετε το μήνυμα, να το ξεκινάτε μάλλον μπροστά με ένα όχι. Όχι, και πάμε στα ενδότερα.

κάτσε στην ειδησιογραφία του κόσμου, αν μπορώ να την πω έτσι. Ο Τραμπ λέει απέρριψε πρόταση του Ιράν 7 σημείων για να γίνει μέσα σε μια εβδομάδα μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούς, τα οποία γνωστόν είναι πάρα πολύ στενά, όπως μας είχε πει και η κυρία Υπουργός. Και όσο πιο στενά είναι φαίνεται, τόσο πιο δύσκολη είναι η συμφωνία. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα διέξοδο και δεν ξέρουμε τώρα τι θα γίνει με την ενέργεια, αλλά μια άλλη έτσι είδηση, έτσι τι να πω τώρα, που είδα σε διάφορα μέσα, λέει ότι η Κίνα βρίσκεται πίσω από το Ιράν. Υπό την καθοδήγηση επλήγησαν οι αμερικανικές βάσεις στον Περσικό. Η Κίνα θέλει πόλεμο. Και από την άλλη βλέπουμε όλα αυτά τα χαριεντίσματα μεταξύ συζύγων, έτσι, και φυσικά μεταξύ των δύο ηγετών της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Όλα τώρα παίζονται για την ενέργεια, για τη διεθνή οικονομία, για την τσέπη μας, παίζονται εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής περισσότερο και όχι στο Ιράν. Δεν ξέρω πάντως αν έρθουν, αν τα βρήκαν, αν τα βρουν, γιατί μπροστά από τα ωραία φώτα και μπροστά από την κουρτίνα σε οποιαδήποτε θεατρική σκηνή είναι διαφορετικός ο λόγος από αυτόν ο οποίος υπόνεται πίσω από την σκηνή πριν βγουν οι ηθοποιοί στο πλατό και όποιος καταλάβει.

Εν τω μεταξύ, πάρα πολύ ο λόγος για το τι γίνεται στην Αντλία. Τι σημαίνει στην Αντλία? Η Αντλία ακριβένει. Έχουμε από τις πιο ακριβές χώρες της Ευρώπης. Έτσι είμαστε, το ξέρουμε αυτό, και ένα είδος, να πω, προτεκτοράτο. Να το θέσω έτσι. Είμαστε τελικά προτεκτοράτο. Τώρα, προτεκτοράτο, αυτή είναι μεγάλη κουβέντα. Έτσι, είναι λόγω προπαγάνδας. Και επειδή αν μελετήσει κανείς τα προτεκτοράτα, νομίζω ότι είμαστε, θα σας πω γιατί. Γιατί δεν ξέρω αν έχετε μελετήσει την ελληνική ιστορία, και όσοι τη μελετήσατε καλά, δεν νομίζω ότι έχετε την εντύπωση ότι όλοι τότε Ευρωπαίοι χάρηκαν για την επανάσταση των Ελλήνων το 1821. Έλεγα νωρίτερα, σαν σήμερα, για την Ιερά Συμμαχία που ιδρύθηκε: Αυστρία, Ρωσία, Προσία, Γαλλία, Αγγλία. Και αυτές λοιπόν, αυτή η Ιερά Συμμαχία θεωρούσε τις επαναστάσεις αποτρεπτικές που τους απειλούσαν και τις μετέφεραν, και έλεγαν δηλαδή ότι είναι έργο του Σατανά. Και ο καγκελάριος μάλιστα της Αυστρίας, ο Μέτερνιχτ, καταδίκασε τον αγώνα των Ελλήνων. Δηλαδή οι Έλληνες έκαναν επανάσταση να φύγουν από τη σκλαβιά. Και αυτός ήταν υπέρ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της Υψηλής Πύλης. Κάτι που γίνεται ακόμη και σήμερα από πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες, και όχι μόνο. Λοιπόν, και δεν ήταν μόνο ο καγκελάρης της Αυστρίας, έτσι. Να μην ξεχνάμε, ήταν οι Οθωμανοί και η Υψηλή Πύλη. Ήταν οι Έλληνες κοντζαμπάσιδες και πρόκριτοι που ήταν επιφυλακτικοί, διότι θα έχαναν τα προνόμια και την περιουσία τους από τους Οθωμανούς. Ακολούθησαν όμως το ρεύμα το λαϊκό, τι να κάνουν, διότι είδαν ότι η συμμετοχή του λαού τότε ήταν μαζική και δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Αλλά, άρα έπρεπε να είναι και κοντά στο λαό, διότι δεν ξέρεις τι σημαίνει, τι θα γίνει αύριο, οπότε να είμαστε κοντά και στον Άννα και στον Καϊάφα, έτσι. Σας θυμίζει κάποιους υπουργούς αυτό? Εδώ, σημερινούς. Την εποχή λοιπόν εκείνη, μια και έπιασε αυτό το θέμα, μεγάλες δυνάμεις ήταν η Αγγλία, ήταν η Γαλλία και ήταν και η Ρωσία. Η Αγγλία, μόλις κατάλαβε ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία κατέρεε, το άλλαξε το παραμύθι και αναγνώρισε τους Έλληνες ως ένα εμπόλεμο έθνος. Η Αγγλία, έτσι, αυτή η αγγλική φοβερή διπλωματία. Έβγαλε δηλαδή από την Αντζένα το παράνομο επαναστάτες, το οποίο είχε ως τότε. Και η Αγγλία εξάλλου ήθελε πλέον, ήταν τότε ο πολύ γνωστός Κάνινγκ, υπουργός εξωτερικών, να εξασφαλίσει την εξάρτηση την οικονομική της Ελλάδος από αυτήν. Η Ρωσία από την άλλη, μόλις είδε την επιρροή των Άγγλων στους Έλληνες, υιοθετεί μια επιθετική πολιτική εναντίον των Οθωμανών. Νικόλαος ο πρώτος. Η Γαλλία, για να μην μείνει έξω από το παιχνίδι της προστασίας, συντάσσεται με την Αγγλία και τη Ρωσία και υπέγραψαν το 1827 τη δημιουργία αυτόνομου ελληνικού

Στη συνέχεια είχαμε την ναυμαχία του Ναυαρίνου, είχαμε τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο, η ήττα των Οθωμανών που ανάγκασε τον Σουλτάνο να δεχθεί την πλήρη ανεξαρτησία της Ελλάδος με το πρωτόκολλο του Λονδίνου 1830-31. Αλλά είχαμε τον Μέτερνιχ, τον Αυστριακό, ο οποίος θύμωσε και δημιούργησε ένα ευρύ δίκτυο κατασκόπων στην Ευρώπη για να συλλέγει πληροφορίες για τους φιλέλληνες και ότι υπήρχε μεγάλος φιλελληνισμός, ενώ οι εφημερίδες της Αυστρίας παρουσίαζαν τους Έλληνες ως βάρβαρους πειρατές, ως σφαγείς. Αλλά η επιτυχία της Επανάστασης δημιούργησε μια μεγάλη ρογμή στο λεγόμενο σύστημα Μέτερνιχ, που στη συνέχεια κατέρευσε ο Μέτερνιχ. Τώρα, επειδή είπα θα αναφερθώ σε κάποια εκπομπή και βεβαίως θα αναφερθώ σε κάποια εκπομπή για τους φιλέλληνες, να πω οι δίθεν φίλοι της Επανάστασης, εξ αρχής ξένοι, οι δίθεν φίλοι, όχι πραγματικοί φίλοι, πέρασαν το αφήγημα ότι αυτοί είναι οι υπέτη της ελευθερίας των Ελλήνων, λες και αυτοί δημιούργησαν την Επανάσταση ενώ θέλανε να μας φάνε ζωντανούς. Αλλά ανέφερα στην αρχή τη λέξη προτεκτοράτο. Να το εξηγήσω. Ποια ήταν τα τρία πολιτικά πρώτα κόμματα που έγιναν στην Ελλάδα? Το Αγγλικών, το Γαλλικών, το Ρωσικών. Μετά ήρθε ο Ιερέ, ήρθε ο Ανδρέας, ο Αλέξης και να μην πω τώρα, πάει λέγοντας. Δηλαδή υπήρξε ένα είδος λάθους, έτσι υπήρξε ένα είδος. Ο Αλέξης τι ήθελε και ήρθε, μωρέ. Εντάξει, ήρθε ο Ανδρέας, ήρθε ο Καραμαλής, ήρθε η Ιερέ. Τι ήθελε και ήρθε ο Αλέξης. Τέλος πάντων, να την παρέρχομαι διότι είναι και προεκλογική περίοδος. Δηλαδή υπήρξε, επαναλαμβάνω, ένα είδος λάθους. Τώρα θα μου πείτε τι θέλουν και αυτοί που κυβερνάνε σήμερα, γιατί ήρθαν. Ναι, ξέρω, το μυαλό σας πήγε εκεί κάποιον, εντάξει. Να μην τα λέμε τώρα. Υπήρξε λοιπόν ένα είδος λάθους από πλευράς ότι αυτοί προστάτευαν την ελευθερία μας. Γιατί λέμε, αν δεν υπήρχαν οι σύμμαχοι θα ήμασταν σήμερα ελεύθεροι. Τα πράγματα βέβαια τα έβαλε, για να μην μακρηγορώ, στη θέση τους ο Παπαδιαμάντης, ο οποίος έγραψε αφότου ηλευθερώθημεν, έτσι, αφότου δηλαδή ελευθερώθημεν, όταν ηλευθερώθημεν, τι κάναμε? Μετυλάξαμεν τυράννους. Γέροντα, από τότε μέχρι τώρα και συνεχίζουμε. Και επειδή είμαι λίγο εδώ στην Επανάσταση του 21, επιτρέψτε μου να σας πω, επειδή μιλάμε πολύ για τους μαύρου Μιχαλέους, οι οποίοι δολοφόνησαν τον Καποδίστρια, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να μιλήσουμε για το ρόλο των Άγγλων και των Γάλλων στη δολοφονία Καποδίστρια.

0: η Νικόλα μου.
1: Από την άλλη, θα σας παρακαλέσω όλους, παιδιά, να κάνετε οικονομία. Έτσι, να κάνετε οικονομία. Δεν είναι που πρέπει να πληρώσουμε τα πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις κλεψιές από τους απατεώνες. Έτσι, ο ΠΚΠ κλπ. Είναι ότι πρέπει, όπως καταλαβαίνετε πλέον, να συνεισφέρουμε και για τον Ζελένσκι και για τους αυλικούς των ηγετών στις Βρυξέλλες, του Βερολίνου, και πάει λέγοντας.

Στο μεταξύ, μήπως θα πρέπει να θεωρηθώ λάτρης των δημοσκοπήσεων, διότι δεν τις πιστεύω βεβαίως, αλλά τις παρακολουθώ και τις αρχαιοθετώ όλες. Εντάξει, ίσως μου έχει ξεφύγει κάποια, δεν το πιστεύω όμως. Το διασκεδάζω όμως όταν βλέπω να βγάζουν πρώτο κόμμα το γνωστό, δεύτερο αυτό που θέλουν, τρίτο αυτό που λέει δεν θα κάνει συγκυβέρνηση μαζί τους, και προσοχή τώρα στη συνέχεια. Δύο κόμματα που δεν δημιουργήθηκαν, εντάξει το ένα τουλάχιστον ακόμα, διότι το δεύτερο είναι συμμετοχικό, και το τρίτο, τέταρτο κατά τη γνώμη μου, έτσι μπορεί να είναι έκπληξη. Αυτά τα τρίτο τέταρτα τα φέρνουν στην έκτη θέση και ακολουθεί το ΚΚΕ στην έβδομη. Ελάτε τώρα. Ελάτε τώρα. Ούτε με τους μπουκ στο στοίχημα δεν γίνονται αυτά. Τι λέει εδώ η φίλη μου η Νέλη, λέει, να πεις για την επιδότηση στο ηλεκτρικό ρεύμα. Τι να πω για την επιδότηση στο ηλεκτρικό ρεύμα. Τώρα το ηλεκτρικό ρεύμα, έτσι θα έχουμε κάποιες επιδοτήσεις ενδεχομένως λόγω χειμώνα, επειδή δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, είναι και το ηλεκτρικό ρεύμα, είναι τα air condition τα οποία χρησιμοποιούν ως γνωστόν κάποιοι, έτσι δεν είναι. Γιατί το πρωί έχει δροσούλα, που λέει και ο Γρηγόρης ο Πιδικότσης, και το χειμώνα έχει δροσούλα και το μεσημέρι.

Εδώ τι γράφει ο φίλος μου ο Νίκος, λέει η πρώτη τιμοκατάλογη στην επιτραπέζια, στα επιτραπέζια Χαλκιδικής, για την Ηλιά εννοεί, έχουν αγορές 1,10 και λίγο πάνω ευρώ το κιλό. Πέρυσι ήταν 1,80. Θα το κοιτάξω αυτό, αλλά κάπου εκεί πρέπει να ήταν. Νομίζω ότι αυτή η εμπορική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Mercosur που ξεκίνησε 1η Μαΐου ευθύνεται. Για τις επιτραπέζιες μάλιστα Ηλιάς διάβαζε ότι προβλέπεται σταδιακή κατάργηση του ευρωπαϊκού εισαγωγικού δασμού. Είναι κάπου 13% περίπου στις ελιές που προέρχονται από Βραζιλία, Αργεντινή, Παραγουάη, Ουραγουάη. Έτσι, αλλά οι δικές μας όμως εξαγωγήσιμες σε ευρωπαϊκές ελιές επιβαλλήρονται με δασμό 12,6%, διότι η ελιά μας συμπεριλαμβάνεται σε πολλά, έτσι, βαζάκια ως ευρωπαϊκή. Δεν λέει, ας πούμε, Ελλάδα, λέει ευρωπαϊκή από την Ευρώπη. Ένας άλλος φίλος μου γράφει εδώ για τις αυτοκτονίες. Λέει, δεν μιλάνε πλέον για αυτοκτονίες, Αποστόλη. Ναι, ναι, είναι πολύ δύσκολο το θέμα και θα σου βρω τώρα σε λίγο, γιατί κάπου έχω εδώ στο αρχείο μου σημειωμένα τις αυτοκτονίες που έγιναν τελευταία. Περίμενε λίγο να τις βρω αν έχεις την καλοσύνη.

Να, εδώ είναι. Λοιπόν, αυτοκτονίες. Το 2022 είχαμε 600 θανάτους. Το 2023 είχαμε, για θανάτους μιλάω, όχι για απόπειρες, έτσι, 451. Το 2024 469 και το 2025 αυξήθηκαν στις 579. Έτσι, και πίσω από κάθε μονάδα υπάρχουν 20 έως 30 μη καταγεγραμμένες απόπειρες. Και το θέμα είναι πού οφείλονται αυτές τη σημερινή εποχή, έτσι, πέραν της ψυχικής υγείας. Στις κοινωνικο-οικονομικές, να πω σωστά τη λέξη, πιέσεις, έτσι, στα χρέη, στην ανεργία, στη φτώχεια. Αλλά ποιος θα καθίσει τώρα να ασχοληθεί με αυτά? Εδώ πέφτουν σοβάδες από τα νοσοκομεία τώρα. Καθόμαστε και λέμε, θα καθίσει κανείς να τα δει όλα αυτά? Ωραίο το τραγουδάκι, έτσι πάμε σε ένα άλλο. Τι ώρα είναι, γιατί θα πρέπει... Α, να, εδώ έχω ωραίο τραγούδι. Έχω ωραίο τραγούδι.

Σε λίγο μαζί μου, λίγο μετά τις 7.30 θα έχω τον καλό μου φίλο τον Θόδωρο το Χαρανίδη, πρόεδρο της Παμακεδονικής Ένωσης Ελλάδος, πολλά χρόνια μαζί, έτσι, σε κοινούς αγώνες για τα εθνικά θέματα. Και ότι όπως λέει και το καταστατικό της Παμακεδονικής Ένωσης, έτσι, ιστορική ευθύνη υπάρχει να αγωνιστούμε για τη διαφύλαξη της ιστορίας μας. Έχουμε εθνική μνήμη. Αλυτρωτισμός των Σκοπιανών συνεχίζεται καθημερινά, ακόμα και με δημόσιες δηλώσεις, χωρίς την παρέμβαση όπως θα έπρεπε της ελληνικής πολιτείας. Συγκεντρώνω εγώ εντωμεταξύ ονόματα από το στράτευμα, έτσι, τα μικρά ονόματα των στρατιωτών από το στράτευμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έτσι, τα στρατεύματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, από το Ξάτες, από πεζικάριους, από φαλαγκίτες, η φάλαγγα αυτή, η ωραία η φάλαγγα που διέλυε τα πάντα, για να τα πω και να τα, έτσι, να τα πω σε μια εκπομπή. Και λίγο αργότερα, λίγο μετά τις 8, πάρα πολύ σπουδαία συζήτηση, δίκη έγινε, καταδικάστηκε αξιωματούχος της ΔΕΗ για μια περίπτωση πάνω στο Αμίντιο. Θα έχουμε λοιπόν μαζί μας την κυρία Αριάδνη Νούκα.

Να καλημερίσω την Έδιψο, να καλημερίσω τον φίλο μου τον Βαγγέλη. Ευάγγελε, καλή σου μέρα, ευχαριστώ για τα πάρα πολύ καλά σου λόγια. Τα ωραία τα γλυκά λόγια της φίλης μου της Λίνας. Λίνα, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι έτσι όπως τα λες, όπως τα γράφεις. Η φίλη μου η Ευαγγελία Ιτσοπανάκη, καλημέρα στο δρόμο προς Χαλκιδική με βροχούλα. Ναι, και βλέπω ότι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική. Εκεί βλέπω πράγματι, είναι ο δρόμος γυαλίζει, να είστε ιδιαίτερα προσεκτική. Ευχαριστώ Ευαγγελία. Ο Τερζής λέει, ο φίλος μου Άγγελος, ότι σε ένα άσμα λέει στα υπόγεια είναι η θέα. Στα υπόγεια είναι η θέα, ναι πραγματικά. Πρέπει να το έχω αυτό το τραγούδι εδώ, σε αυτό το φακελό το έχω. Έτσι, η θέα είναι στα υπόγεια τραγουδάει. Ο Πέτρος ο Φούντας από τη Λαμία, καλό ταξίδι αγροτιάλη, έχει αγκαιρία να μένω. Καλημέρα στην όμορφη παρέα, καλό Σαββατοκύριακο. Μετρόπολης δυστυχώς Απόστολε, πέρασε ανοίχτα τροπολογία που δεν υπάρχει σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οπότε όλοι αθώοι, κρίμα για τους αγρότες. Γιατί εσύ αυτό θα έπρεπε να... Δεν το ξέραμε εσύ, πώς το βλέπεις? Δεν το ξέραμε αυτό, πώς το βλέπεις ρε παιδί μου? Πώς το βλέπεις? Η βάση είναι αυτή του κόμματος. Αυτή είναι η βάση του κόμματος. Καλημέρα Αποστόλη, πες κάτι για την επιστροφή ενοικίου φέτος, πότε θα δοθεί. Ο Δημήτρης ο Καλαντζής τα σημειώνει αυτά και θα μας τα πει, δεν ξέρω, ενδεχομένως και αύριο, αν μπορέσει να βγει στον αέρα. Το σημειώνω πάντως. Επιστροφή ενοικίου πότε θα δοθεί, δεν ξέρω. Πότε θα δοθεί και θα δοθούν τα οφειλόμενα στους ΟΠΕΚΕΠΕ που δεν κλέβαν.

0: Αυτά είναι. Αμολύσου συνεπώς. Τα είπε όλα.
1: Τα μάτια. Μπας και δούμε λίγο φως.
0: Καλημέρα στην φίλη μου τη Σοφία εδώ από την Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης. Πες κάτι λέει για τους δρόμους της οδού Μαρμαρά. Λέμε συνέχεια. Η οδός Μαρμαρά, ναι, και για τον ποδηλατόδρομο που το είπαμε και αυτό στην εκπομπή. Τον ποδηλατόδρομο στην οδό Χιλής την κάνανε απέναντι από το γήπεδο, εκεί που κάθε λίγο και λιγάκι, κάθε τετράγωνο έχει στροφή και θα περιοριζόνουν αυτοκίνητα και δεν τον κάνουν από τον άλλο μέρος τον ποδηλατόδρομο, από την μεριά του γήπεδου που όλο και όλο δύο στροφές έχει. Τι να πω, ό,τι και να πω λίγο είναι. Πώς λειτουργεί αυτό το κράτος και ποιους εκλέγουμε για αρμόδιους είναι μια άλλη ιστορία. Το Σάκη από τη Φραγκφούρτη να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου το Λάκη από τον Ασπρόπυργο κάτω της Αθήνας. Η Μαρία με τα κορίτσια στα Γιάννητσά δουλεύουν, εργάζονται και μας ακούνε. Τον κύριο Νικολαίδη να στείλω τα χαιρετίσματά μου. Τα μηνύματά σας, κουρσάρος Μακ, έτσι, για σας που είστε καινούργοι φίλοι ενδεχομένως ακροατές, ξεχάσατε που στέλνετε τα μηνύματά σας, Βαγγέλη από την Καβάλα. Βαγγέλη από την Καβάλα, καλή σου μέρα, έτσι είναι όπως τα γράφει.
2: 105,1, Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: 30% με την εγγύηση της τραυματοπίας Προκοπίδη.
4: Αχ, διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
10: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
12: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα.
13: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
15: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
16: Και από κρωματάκι.
15: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
16: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
17: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
18: Μετρόπολης,
17: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
0: Πενταδύο χρόνια από την εισβολή των αιμοδιψών στην Κύπρο με κατεχόμενο το 37% του νησιού. 52 χρόνια η παγκόσμια κοινότητα αδιαφορεί χαϊδεύοντας την Τουρκία. 52 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση σιωπά και η λύση είναι μία, απελευθέρωση. Μηνύματα έρχονται πάρα πολλά από όλη την Ελλάδα. Θα πρέπει να πω ιδιαίτερα ήρθαν κατά την διάρκεια των διαφημιστικών. Σαν αυτό το φίλο μου του Σωτήρη από την Λάρισα, σαν το φίλο μου του Νίκου από τη Χαλκίδα, σαν το φίλο μου του Γιώργου από την Κοζάνη. Και εδώ φυσικά από τη Θεσσαλονίκη πολλά μηνύματα. Θα μου επιτρέψετε όμως να τα διαβάσω λίγο πιο μετά. Να τα διαβάζω πιο μετά τα μηνύματά σας. Γιατί εκτός από την Κύπρο έχουμε και τις προκλήσεις οι οποίες συνεχίζονται από ποιους, από τους Σκοβιανούς. Δεν ασχολείται η κυβέρνηση, δεν ασχολείται η αντιπολίτευση. Πρωθυπουργός Μίτσικος και καλά το λέω, Θόδωρε Χαρανίδη. Καλημέρα, Θόδωρε.
19: Καλημέρα, Απόστολε. Πολύ καλά το λέω.
0: Θα μιλάς πιο κοντά λίγο στο ακουστικό ή θα βγάλεις το...
19: Ναι. Δεν ξέρω αν ακούγομαι τώρα.
0: Ακούγεσαι καλά, αλλά κάνει μια προσπάθεια να ακούγεσαι πιο καθαρά.
19: Τώρα ακούγομαι καλύτερα.
0: Καλύτερα, εκεί πέρα είσαι.
19: Ωραία.
0: Και λέω και ο Πρωθυπουργός στη γειτονική μας χώρα και η Πρόεδρος, η Σιλιάρνοφσκα, πώς λέγεται εσύ. Δεν έχει μακεδονικό όνομα και δεν μπορώ να το πω. Πώς λέγεται. Έχει όνομα ξενικό. Για πες.
19: Μια που κάνεις και την προσπάθεια, αυτή τη μεγάλη προσπάθεια.
0: Σιλιάνοφσκα, καλά το είπα τώρα. Πώς λέμε, φούσκα, κάπως έτσι.
19: Λίγο, να τη τραμπουλήξει για να το πεις.
0: Ναι.
19: Έτσι, δεν μπορείς να το πεις.
0: Ναι, πες μου λίγο. Αυτοί όλοι μιλάνε για δικαίωμα, λέει, αυτοπροσδιορισμού. Λέει, θα λέμε ότι είμαστε Μακεδόνες. Είμαστε, λέει. Έχουμε αυτοπροσδιορισμό. Εκείνες οι συνθήκες, γιατί υπογραφήκαν πρόεδρε τη Μακεδονικής Ένωσης Ελλάδας.
19: Δεν είναι συνθήκη, είναι συμφωνία. Είναι διμερή συμφωνία. Ναι. Όπως πάρα πολλές συμφωνίες, Απόστολε, οι οποίες υπογράφονται και καταπέφτουν.
0: Να ταιριάσουμε λίγο πάλι τον ήχο, δεν ξέρω τι γίνεται με το τηλέφωνο τώρα.
19: Ναι, δεν...
0: Μήπως φοράς κάτι.
19: Εντάξει, στο hands free, να βάλω ανοιχτή ακουράση.
0: Βάλε καλύτερα ανοιχτή, ναι, γιατί δεν ξέρω, κάπου μπουκώνει, γι' αυτό το λέω.
19: Ναι, ναι.
0: Βάλε λίγο ανοιχτή, αν έχεις την καλοσύνη, για να μπορέσουμε έτσι να ακούγόμαστε καλύτερα. Σε ισοτονία και οι δύο.
19: Λίγο μια στιγμή. Λίγο.
0: Ναι, περιμένουμε με υπομονή.
19: Ακούγουμε καλύτερα.
0: Πολύ, ναι, καλύτερα, άστο εκεί. Άστο εκεί, ακούγεσαι καλύτερα.
19: Λοιπόν, συγγνώμη για τη διακοπή.
0: Δεν πειράζει.
19: Να καλημερίσουμε βασικά πριν από κάθε τι όλους αυτούς Απόστολε που εργάζονται όλη τη νύχτα, το Σάββατο, την Κυριακή. Το Σάββατο, την Κυριακή. Αυτοί που φυλάνε θερμοπύλες, αυτοί που ξενυχτούν για να αισθανόμαστε ασφαλείς και όλους τους Έλληνες που παλεύουν για το μεροκάματο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, να τους δίνουμε πραγματικά, να τους δίνουμε την αξία που τους πρέπει. Τώρα, στο βασικό εθνικό μας θέμα, το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών, είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε πει πολλάκις. Υπάρχουν αμέτρητα σημεία πλέον, έτσι δεν καταμετρούνται οι καταπατήσεις της συμφωνίας από τους Σκοπιανούς. Τώρα φτάσαμε σε ένα σημείο εκεί που τους παρακαλούσαμε να το υπογράψουμε, τους παρακαλάμε να το τηρήσουν. Δηλαδή σαν να λέμε τώρα κάτι το οποίο τους έδινε λύσεις, έτσι, συνεχίζουν να μην το χορταίνουν και μιλάμε λύσεις σαν κρατική, σαν νεόφυτη κρατική οντότητα, όπου βασίζονται, επέλεξαν το αφήγημα, παρότι είναι Σλάβοι ο μεγαλύτερος πληθυσμός και ντρέπονται για την καταγωγή τους, επέλεξαν να ακολουθήσουν, να πάρουν ένα κομμάτι της ελληνικής ιστορίας και να το οικειοποιηθούν μέσα σε μία τρέλα προπαγάνδας, να προσπαθήσουν να πείσουν σε αυτόν ότι η καταγωγή τους, παρότι ήρθανε 1000 χρόνια σχεδόν μετά από την καταγραφή της ύπαρξης των Μακεδόνων, από τον Μέγα Αλέξανδρο, συγγνώμη, να προσπαθούν να οικειοποιηθούν ότι έχουν ρίζες από τους αρχαίους Μακεδόνες. Είναι μια κατάσταση την οποία την βιώνουμε έντονα στη Βόρεια Ελλάδα, ειδικά στην Δυτική Μακεδονία και σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, αν και τελευταία έχουμε φαινόμενα τα οποία με την προκάλυψη της νομιμότητας αρχίζουν και δημιουργούνται προβλήματα όσον ούπο ξεφυτρώνουν και στην Ανατολική Μακεδονία.
0: Ναι. Κοίταξε, υπάρχει μία ανάρτηση από ό,τι έβλεπα χαρτών της Μεγάλης Μακεδονίας έως τη Χαλκιδική, όπως θέλουν να λένε αυτοί. Είναι ανιστόρητη σίγουρα όλο αυτό που συμβαίνει, είναι εκτός πραγματικής ιστορίας. Αλλά το πρόβλημα είναι κάπου αλλού, ότι δεν κάνουμε ως πολιτεία, ως ελληνικό κράτος, απολύτως τίποτε για να σταματήσουμε όλη αυτή την πλεκτάνη η οποία συμβαίνει σχετικά με την γειτονική χώρα. Υπάρχει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία λέει ότι η ευρωπαϊκή πορεία των Σκοπίων είναι παγωμένη, παραμένει παγωμένη, διότι οι Ευρωπαίοι θέλουν μία τροποποίηση του συντάγματος των Σκοπίων, ώστε να συμπεριληφθεί η βουλγαρική μειονότητα. Δηλαδή εδώ σταματάνε οι Ευρωπαίοι. Οι Ευρωπαίοι, δεν ξέρω, διδάχθηκαν ιστορία, γνωρίζουν ποια ακριβώς ήταν η Μακεδονία.
19: Απόστολε, αυτό είναι απόρρια των θέσεων του βουλγαρικού κράτους, οι οποίοι μας αποδεικνύουν ότι έχουν πολιτική. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει μια βουλγαρική μειονότητα μέσα, ένας αριθμός κατοίκων. Το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι οι Βούλγαροι μας διδάσκουν πολιτική ουσιαστικά. Και δεν ξέρω αν πραγματικά το ελληνικό κράτος αυτή τη στιγμή θέλει να ασκήσει την πρέπουσα πολιτική σε κάποια πράγματα για να τα μαζέψει και να μην αφήσει να συμβαίνουν όλα αυτά. Να λάβουμε υπόψη μας επίσης ότι οι Σκοπιανοί δεν διεκδικούν από τη Βουλγαρία χώρο όπως το διεκδικούν από εμάς. Στους χάρτες τους αναφέρουν και τη Μακεδονία του Πυρήν. Αύριο μεθαύριο μπορεί να βγάλουν άλλη Μακεδονία, ξέρω εγώ, του Βελιγραδίου ή οτιδήποτε άλλο. Δεν έχει σταματημό αυτό το πράγμα, από ό,τι φαίνεται. Αλλά η εστίασή τους είναι κυρίως Μακεδονία, τη μοναδική, την πραγματική, την ελληνική. Όπου χωρίς αυτή, η δική μας τη Μακεδονία, την ελεύθερη Μακεδονία, του Παύλου Μελά και των Μακεδονομάχων, δεν μπορούν να σταθούν και να στηρίξουν το αφήγημά τους. Αυτό είναι το θέμα. Το πόσο η ελληνική πολιτεία ανταποκρίνεται στα κελεύσματα των καιρών, αυτό τώρα νομίζω όλοι το καταλαβαίνουμε, ότι δεν είναι απλή αδυναμία, δεν είναι απλή αδιαφορία πλέον, ίσως είναι και κάτι παραπάνω. Διότι όλη αυτή την προσπάθεια που κάνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων από την ημέρα ιδρύσεως μέχρι και σήμερα είναι να τονίζει συνέχεια
18: το πρόβλημα που δημιουργείται, αλλά και το πρόβλημα που εντάθηκε με τη Συμφωνία των Πρεσπών, σε βάρος της χώρας μας, σε βάρος του πολιτισμού μας, σε βάρος της αλήθειας.
0: Που συνεχίζεται.
18: Της ιστορικής αλήθειας και της πολιτισμικής μας αλήθειας.
0: Που συνεχίζεται.
18: Και που συνεχίζεται ακάθεκτα και όπως βλέπουμε...
0: Καθημερινά ακόμη και εντός της χώρας, είδε Χαλκιδική.
18: Βεβαίως, βεβαίως. Παρότι έχουμε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο περιπτώσεις που έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας για το θέμα, βλέπουμε ότι δεν φαίνεται να κινείται κάτι, έτσι. Δεν φαίνεται ότι υπάρχει κάποιος να συγκινείται για το θέμα, έστω να το διερευνήσει. Φαίνεται ότι είναι παγωμένο. Άρα διαπιστώνουμε ότι ίσως δεν είναι αρκετό απλά και μόνο να γίνει μια αναφορά προς τον εισαγγελέα για το θέμα. Γιατί κακά τα ψέματα, τώρα για να λέμε και αλήθειες, όταν ολόκληρη η κρατική μηχανή, το πολιτικό προσωπικό αυτή τη στιγμή, πλην πολύ ελαχίστων εξαιρέσεων στη Βουλή, δείχνει να το σκεπάζει κάτω από το χαλί το θέμα, mm-hmm. πείτε μου εσείς, ο εισαγγελέας θα πρέπει να είναι ένας απλός κοινός εισαγγελέας όπως πιστεύουμε, ή θα πρέπει να είναι ένας εισαγγελέας ο οποίος θα πρέπει να χτυπήσει το μαχαίρι, τη γροθιά mm-hmm. στο μαχαίρι.
0: Ναι. Κοίταξε, επειδή αναφέρονται αριθμοί και λένε είναι λίγοι οι Βούλγαροι. Καταρχάς, σκέψου ότι λίγοι είναι οι Βούλγαροι στα Σκόπια. Από ό,τι τουλάχιστον η τελευταία καταγραφή δείχνει 3.504 ανθρώπους οι οποίοι δήλωσαν ως Βούλγαροι. Δήλωσαν, το δήλωσαν με το πόσοι υπάρχουν βέβαια απέχει μακράν, διότι ενδεχομένως κάποιοι να είναι δημόσιοι υπάλληλοι, κάποιοι άλλοι να φοβούνται, κάποιοι άλλοι να έχουν θέσεις αξιωματούχων, κάποιοι άλλοι να είναι αστυνομικοί. Δεν θα δηλώσουν ποτέ Βούλγαροι, λογικό δεν είναι?
18: Εδώ υπάρχει...
0: Εγώ πιστεύω ότι έχουμε πολύ περισσότερους Έλληνες, παραδείγματος χάρη στο μοναστήρι. Όπως, γιατί δεν υπάρχει η καταγραφή των Ελλήνων όπως υπάρχει η καταγραφή των Βουλγάρων? Για ποιο λόγο?
18: Κατά αποδοχή των ιδίων και, mm-hmm. και, ναι. και μάλιστα του πρωθυπουργού τους, όπως θυμόμαστε, του Γκλιγκόροφ,
0: ναι.
18: Ο αριθμός είναι εξαψήφιος.
0: Και θα σου πω και κάτι άλλο.
18: Των Ελλήνων στα Σκόπια, okay. ο οποίος ουδέποτε έχει καταγραφεί τις απογραφές που γίνεται στο κράτος.
0: Ωραία. Και λέω και αυτά τα επίσημα στοιχεία, 3.504 άτομα που δήλωσαν. Σήμερα υπάρχουν στα Σκόπια περισσότεροι από 100.000 πολίτες που έχουν βουλγαρική υπηκότητα με βάση δηλωθήσα βουλγαρική καταγωγή, ενδεχομένως για να κάνουν τα ταξίδια τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να είναι στη συνθήκη Σέγγεν. Αυτό. Γιατί θέλουν να φύγουν, γιατί τελικά υπάρχει ένας αριθμός Βουλγάρων, έτσι, στα Σκόπια, και ένας αριθμός Ελλήνων που υπήρχε, που εκδιώχθηκε, που και σήμερα κάποιοι μπορεί να υπάρχουν, αλλά δεν τους απλώνει το χέρι η ελληνική πολιτεία, δεν τους καταμετρά, δεν τους δίνει δικαιώματα.
18: Η ελληνική πολιτεία, όπως προαναφέραμε, βάζει το θέμα κάτω από το χαλί, το σκεπάζει και το αφήνει στον επόμενο. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι το μόνο που ενδιαφέρει τις ελληνικές κυβερνήσεις είναι να ξαναεκλέγονται. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα στην Ελλάδα. Αυτό μειώνουμε και όλα αυτά τα προβλήματα, όχι μόνο στο συγκεκριμένο θέμα, αλλά και σε όλα τα εθνικά μας θέματα. Τώρα, εθνικά θέματα δεν είναι μόνο η εξωτερική πολιτική, έτσι. Είναι ακόμα και η πώληση του νερού, η ιδιωτικοποίηση του νερού, των σιδηροδρόμων, των λιμανιών, των αεροδρομίων, των δρόμων, τα πάντα πλέον. Δεν έχει μείνει τίποτα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν υπάρχει χώρα με τόσο μεγάλο αριθμό ιδιωτικοποίηση. Δηλαδή, ακόμα και οι Γάλλοι, για παράδειγμα, την ενέργεια την έχουν κρατικοποιήσει.
0: Λοιπόν, θα σου πω, θα σε διαβάσω κάτι. Υπάρχει μια σελίδα που είναι υπέρ του Πρωθυπουργού στο Facebook. Νέα Δημοκρατία Μητσοτάκης. Και υπάρχουν πάρα πολλά μέλη, όπως είναι φυσικό εκεί πέρα. Να σου πω τι γράφει αυτή η σελίδα. Τι γράφει κάποιο μέλος του κόμματος ενδεχομένως. Το 26% του πληθυσμού των Σκοπίων είναι Αλβανοί και το 25% είναι Βούλγαροι. Οι υπόλοιποι είναι Σέρβοι, Βόσνοι, Έλληνες, Ρουμάνοι, Τούρκοι, Τσιγκάνοι κλπ. Και θέλετε να βαφτίσουμε όλους αυτούς Μακεδόνες? Σε μιλάω για τη σελίδα η οποία είναι υπέρ του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη.
18: Λογικά.
0: Εμείς τώρα τι άλλο να πούμε? Τι άλλο μπορούμε να πούμε.
18: Προεκλογικά. Γιατί μετά...
0: Όχι, αυτό είναι καρφιτσωμένο που λέμε.
18: Ωραία, το θέμα δεν είναι. Εγώ δεν θέλω μια κυβέρνηση να μου κάνει διαπιστώσεις. Θέλω να μου δίνει λύσεις.
0: Όχι, είναι μέλη, είναι άνθρωποι οι οποίοι ψηφίζουν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ψηφίζουν τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος δεν κουνάει το χέρι του πάνω στα θέματα αυτά. Αυτό εννοώ.
18: Αυτό, ναι, συμφωνώ μαζί σου. Αυτό επισημαίνω κι εγώ. Εγώ δεν θέλω να βγαίνουν κυβερνήσεις να μου κάνουν επισημάνσεις. Να μου λένε ότι οι Τούρκοι διεκδικούν. Το θέμα είναι να κάνεις εσύ την πολιτική για να μην προκύπτουν αυτά τα προβλήματα. Και όταν τα εντοπίζεις, να τα λύνεις. Να μου δίνεις λύσεις. Το να μου εντοπίζουν εμένα το πρόβλημα δεν μου λέει εμένα τίποτα. Αυτό μπορεί να το κάνει διαπίστωση για ο καθένας. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Δηλαδή δεν είναι δημοσιογραφικά επιτελεία τα κόμματα. Μην έχουν μπερδέψει τους ρόλους τους. Τώρα από εκεί και πέρα, εγώ πέρα από αυτό που μου λέει θα πρέπει να μου δώσουν απάντηση. Τι έχουν κάνει πάνω στο θέμα. Ωραία η διαπίστωση. Τι έχουν κάνει. Ο Τσίπρας έχει αυτή τη στιγμή που επιθυμεί να εκπροσωπείται και να αναφέρεται ως, όπως ο ίδιος ανέφερε τον εαυτό του, ότι είναι η πολιτική αντιπολίτευση, που είχε πει πριν μερικές μέρες, πριν κάνα 20 μέρες περίπου, σε μια συγκέντρωση κομματική που είχε, γιατί λέει μας εμφανίζουν εμένα αποστόλοι που ούτε στο κοινοβούλιο λέει κάποια κόμματα δεν το έχουν, έτσι. Με αυτό το σκεπτικό, δηλαδή πού θα πάμε. Ο οποίος υπέγραψε την προδοτική συμφωνία μαζί με το Κοντιά και μας την παρουσιάσαν και ως πατριωτική. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Τελικά μάθαμε τι είχε μέσα το μάθαμε τι...
18: Η κυβέρνηση σήμερα η οποία
0: ναι.
18: Όχι μόνο δεν κάνει κάτι για να την απορρίψει, όχι μόνο δεν κινείται ως προς τον τομέα για να φέρει ένα αποτέλεσμα να λυθούν τα προβλήματα, αλλά από ό,τι φαίνεται τα προβλήματα διωγγώνονται και συνεχίζουν όχι μόνο να διαφορούν, αλλά και να τα κρύβουν κάτω από το χαλί, όπως είπαμε.
0: Ναι. Μα και εμείς αφήνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θοδωρέ, και εμείς αφήνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση πολλές φορές να έχει αυτή το πάνω χέρι, παραδείγματος χάρη, για το έργα όμνες. Δηλαδή της χρήσης του ονόματος έναντι άλλων. Έναντι όλων, συγγνώμη. Που κατά την Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει άμεσες συνέπειες στις διμερείς σχέσεις. Κατά την Ευρωπαϊκή Ένωση.
18: Γιατί εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε βέτο σε κάποια πράγματα.
0: Ακριβώς αυτό. Μα αυτό εννοώ. Δηλαδή αφήνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να βγάλει το φίδι από την τρύπα.
18: Μα βολεύει. Βολεύει στο να μην κάνουν τίποτα. Μια χαρά τους βολεύει στο να μην κάνουν τίποτα. Όταν έχεις εσύ υπουργούς εξωτερικών που προσκυνάνε το Σουλτάνο, όταν έχεις τον άλλο υφυπουργό εξωτερικών που πηγαίνει μέσα στην Τουρκία και κάνει διαλέξεις στα τουρκικά, εσύ περιμένεις χαΐρι σε αυτή τη χώρα. Συγγνώμη δηλαδή, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Υπάρχει περίπτωση να έρθει εδώ υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας και να κάνει διάλεξη στα ελληνικά? Υπάρχει περίπτωση να τον αφήσουν να επιστρέψει οι Τούρκοι? Αυτά μόνο σε αυτή τη χώρα γίνονται. Πλέον δηλαδή οι πολίτες καθόμαστε και γινόμαστε θεματοφύλακες του πολιτισμού. Γιατί όλα αυτά εμπίπτουν στον πολιτισμό. Αυτός είναι και ο τομέας της Ομοσπονδίας. Αλλά αυτά επηρεάζουν όλη την κοινωνία την τοπική. Εκ των πραγμάτων. Διότι κακά τα ψέματα, ο μακεδονικός αγώνας, ο οποίος ήταν ένας αγώνας ο οποίος έφερε την απελευθέρωση της Μακεδονίας και στη συνέχεια της Θράκης και της Ηπείρου φυσικά, εννοείται, έδωσε το έναυσμα, γιατί η Ελλάδα μετά από έναν πόλεμο στο τέλος του 1800 με μια μεγάλη ήττα, δύσκολα έμπαινε στον πόλεμο. Οι Έλληνες της Μακεδονίας και όλοι οι Μακεδονομάχοι σηκώσανε το βάρος της απελευθέρωσης. Και εκ των πραγμάτων ύστερα προέκυψε η προέλαση του στρατού, η οποία πραγματικά δεν μπορούμε να την υποτιμήσουμε, προς Θεού δηλαδή, αλλά στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Μέσα σε όλον αυτόν τον κυκαιώνα, τον προηγούμενο αιώνα, σταθήκαμε όρθιοι. Και έρχονται σήμερα το πολιτικό προσωπικό της χώρας με την αδιαφορία του να θέτει σε κίνδυνο ακόμα και την ίδια ακεραιότητα της χώρας. Γιατί εδώ μιλάμε για κίνδυνο της ακεραιότητας της χώρας. Όταν ο άλλος αυτή τη στιγμή έχουμε, πόσα έχουμε φροντιστήρια, Απόστολε, από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Καβάλα, βουλγαρικά φροντιστήρια εκμάθησης γλώσσας, γνωρίζει ο κόσμος πόσα είναι.
0: Και ποιοι τα έχουν ιδρύσει αυτά.
18: Αυτά
0: και ποιοι βρίσκονται από πίσω.
18: Επειδή έχει γίνει τελευταία θέμα με ένα φροντιστήριο που γίνεται στο Οφρίνιο, να σου αναφέρω ενδεικτικά ότι υπάρχουν αντίστοιχα τμήματα ήδη και λειτουργούν στην Καβάλα, στη Νέα Πέραμο, στις Σέρες, στη Δράμα, στην Κομωτινή, στο Κάτω Νευροκόπη, στα Νέα Βρασνά και στην Ασπροβάλτα. Είναι δυνατόν αυτοί να χρηματοδοτούνται από το Βουλγαρικό κράτος και να μην υπάρχει μορφωτική συμφωνία της Ελλάδος με την Βουλγαρία για να ξέρουμε τι γίνεται εκεί σε αυτά τα σχολεία? Μπορεί ο καθένας να βγαίνει και να λέει ό,τι θέλει και να διδάσκει ό,τι θέλει?
0: Όπως γίνεται με τα σχολικά βιβλία στα Σκόπια.
18: Μα ήδη σου ανέφερα μέσα στη χώρα.
0: Ναι, αυτές οι συνεχείς περί ιστορικών διεκδικήσεων, παρά τις προβλέψεις της συμφωνίας για αλλαγές στο εκπαιδευτικό υλικό που δεν έγιναν ποτέ, μιλάνε μέσα οι ίδιοι στα παιδιά τους για Αιγαιακή Μακεδονία.
18: Εννοείται. Και όπως σου προανέφερα, χωρίς τη Μακεδονία την πραγματική, δεν έχει λόγο ύπαρξης η δίθεν Μακεδονία του Πυρήνου, όπως ανακάλυψαν αυτοί όψιμοι. Δεν έχει λόγο ύπαρξης. Η Πέλα και η Βεργίνα είναι η γενέτειρα. Χωρίς αυτά δεν υπάρχει τίποτα. Και αυτά είναι ελεύθερα. Και θα αγωνιζόμαστε για να μείνουν ελεύθερα. Στον τομέα του πολιτισμού πάντοτε μιλάω. Γιατί κάποια άλλα πράγματα είναι ευθύνη αλλωνών. Δεν μπορούμε εμείς να λάβουμε σε αυτό το θέμα να πάρουμε εμείς το πάνω χέρι. Σε καμιά περίπτωση ούτε θέλουμε να υποκαταστήσουμε άλλους. Αλλά το πολιτικό προσωπικό δυστυχώς μας δυσχεραίνει ακόμα πιο πολύ την κατάσταση. Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να αναδείξουμε ότι τα προβλήματα που υπάρχουν ακόμα και στα πανηγύρια, τα οποία δεν σταμάτησαν ποτέ, έτσι, ότι ακόμα και με τον τρόπο που αντιμετωπίζονται, νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να φαίνεται. Είναι χαρακτηριστικό ότι αντέδρασαν σε κάποιες περιπτώσεις και προς τιμήν τους ο δήμαρχος της Φλόρινας, ο βουλευτής της Φλόρινας, ο κ. Χατζηβασιλείου νομίζω λέγεται, και ο αντιπεριφερειάρχης.
0: Ναι.
18: Νομίζω ότι αυτό είναι προς τιμή τους το ότι αντέδρασαν. Και δίνουν το παράδειγμα και για τους υπόλοιπους. Και εδώ θα θέλω να σημειώσω, για να μην πιστεύουμε ότι κάποια πράγματα έχουν να κάνουν με κομματισμό, αλλά έχουν να κάνουν με την εθνική συνείδηση. Οι συγκεκριμένοι βουλευτές, που πραγματικά ήταν πολύ σημαντικά αυτό που έγινε, είναι καταταγμένοι στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή με τις σημαίες Νέα Δημοκρατίας πολιτεύονται. Αυτό όμως θα πρέπει να γίνει παράδειγμα και στους υπόλοιπους, οι οποίοι προτιμούν να σιωπούν προκειμένου να μην χάσουν ψηφαλάκια.
0: Ναι.
18: Δεν γίνεται έτσι όμως. Δεν γίνεται. Θα πρέπει κάθε φορά τον κάθε πολιτευτή, όταν κατεβαίνει, να τον κρίνουμε από τη συμπεριφορά του, όχι από τα λόγια του.
0: Ναι, επειδή έχω επισέλθει λίγο σε αυτά τα θέματα και επειδή μιλάνε για γλώσσα που τους δώσαμε, μια γλώσσα η οποία δεν υφίσταται, τώρα δεν μπορεί να υπάρχει μακεδονική γλώσσα όταν η Μακεδονία είναι εδώ και είναι ελληνική, αλλά οι γλωσσολόγοι που ανέλαβαν να διαμορφώσουν αυτό που λένε αυτή η μακεδονική γλώσσα, πήραν ως βάση το ιδίωμα της περιοχής Περλεπέ, που εμπλουτίστηκε με λεξιλόγιο της σερβικής γλώσσας, έγιναν αλλαγές σε κάποια γράμματα, μπήκαν μέσα και τα βουλγάρικα και σχημάτισαν όλοι αυτοί, Σέρβοι, με σέρβικα, με βουλγάρικα, με αλλαγές γραμμάτων, λένε ότι έχουμε μακεδονική γλώσσα. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν.
18: Αυτό είναι μια κατασκευασμένη γλώσσα από την εποχή του Τίτο. Και το γνωρίζουμε, για να τους δώσουν μια ιδιαιτερότητα. Μην ξεχνάμε ότι οι πληθυσμοί, όπως ανέφερες, δεν υπάρχει ομογένεια σε αυτό το κράτος. Είναι ανομοιογενής πληθυσμιακά αυτό το κράτος. Που σημαίνει ότι δεν μπορεί να εκπροσωπεί έναν συγκεκριμένο, έτσι, που δεν εκπροσωπεί κανέναν. Γιατί κάποιος, για παράδειγμα, που ξέρει σερβικά, την καταλαβαίνει και μπορεί να μιλήσει. Και αντιλαμβάνεται τις λέξεις που διαφοροποιούνται. Το ίδιο κάποιος που ξέρει βουλγάρικα, αντιλαμβάνεται ότι γέρνει η κατάσταση προς τη σέρβικη γλώσσα, αλλά συνεννοούνται. Αυτό έγινε για έναν βασικό λόγο. Για να μπορεί το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού που ήταν Σλάβοι, έτσι, να μπορούν να δημιουργήσουν μια βάση γλωσσολογική για να υπάρχει συνεννόηση σε αυτό το κράτος, το οποίο είναι, αποτελείται από πέραν από μία εθνοτικές ομάδες. Και όπως ανέφερες, δεν είναι μία, είναι οι Αλβανοί, οι Κωσοβάροι Αλβανοί, είναι οι Σέρβοι, είναι οι Βούλγαροι, είναι οι Έλληνες, Υπάρχουν και πληθυσμός μεγάλος, βλάχικος πληθυσμός με ελληνική εθνική συνείδηση που μιλάνε το ιδίωμα. Υπάρχουν κάποιοι που μιλάνε την τουρκική, υπάρχουν τσιγκάνοι, υπάρχουν πάρα πολλοί. Δεν είναι ένα και δύο και μιλάμε ότι είναι μεγάλος κορποχώρη. Δεν υπάρχει δηλαδή μία ομάδα εθνοτική να πούμε που έχει 80%, 90% και υπάρχουν κάποιες μικρότερες μέσα για να έχει κυριαρχία αυτή η γλώσσα. Όχι. Είναι ένα κατασκεύασμα απλό. Ένα κατασκεύασμα, τους δώσανε και λόγο ύπαρξης αποκαλώντας τους Μακεδόνες, χρησιμοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό στελέχη του λεγόμενου Δημοκρατικού Στρατού από την εποχή όπως χαρακτηριζόταν παλιά Συμμοριτοπόλεμος και μεταλλάχθηκε σε Εμφύλιος. Χρησιμοποιήθηκαν πάρα πολύ αυτά τα στελέχη, τα οποία στελέχη έχουν καταγωγή από την ελεύθερη Μακεδονία όταν προσχώρησαν μετά το τέλος του πολέμου και ο Τίτο τους έδωσε πάρα πολλές θέσεις κρατικές, δημοσιογραφίας, τηλεοράσεις, οργανισμούς παντού. Με αυτούς συνεργαζόταν ο Τίτο, αυτούς είχε ως βάση. Αυτοί συνεχίζουν να ελέγχουν τον κρατικούς οργανισμούς παντού. Με αυτούς συνεργαζόταν ο Τίτο, αυτούς είχε ως βάση.

0: αποσκοπούν σε αυτό που αρχικά είχαν στρατολογήσει και ετοιμάσει πριν από περίπου 70-80 χρόνια. Και από ό,τι φαίνεται, σήμερα το ελληνικό κράτος τους αναγνωρίζει σε αυτό το πράγμα. Είναι αδιανόητο αυτό που γίνεται. Ναι.
1: Να σε ευχαριστήσω.
0: Δεν μιλάω κομματικά, αλλά μιλάω αυτή τη στιγμή γιατί υπήρχαν συγκυρίες πολιτικές.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Είναι μια κατάσταση καινούρια, όπου προσπαθούν κάτω από το πρίσμα του δίθεν αυτοπροσδιορισμού να περάσουν την προπαγάνδα τους.
1: Θα πρέπει να τελειώσουμε, Θόδωρε. Σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Θεόδωρος Χαρανίδης, πρόεδρος Παμακεδονικής Ένωσης Ελλάδος. Να καλημερίσω την Αριδαία.
0: Να είσαι καλά, Απόστολε. Καλημέρα σε όλους τους φίλους ακροατές. Καλημέρα στο Ράδιο Μετρόπολης, σε όλους όσους κάνουν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια και φυσικά σε σένα που είσαι πρωτοστάτης από τους λίγους που ξεχωρίζουν πάρα πολύ για τους αγώνες που κάνεις ακόμα και από το ραδιόφωνο.
1: Κοινοί είναι οι αγώνες, το ξέρεις. Πόσα χρόνια.
0: Ασταμάτητους. Θυμάμαι, για να πω μόνο μια μικρή σημείωση, θυμάμαι ακόμα τότε που κυκλοφορούσε η αφίσα του Ρουβά που ήθελε να πάει να τραγουδήσει την πράσινη γραμμή.
1: Ναι. Να μην την πω εκείνη την ατάκα, να μην την πω. Λοιπόν, καλή σου μέρα, Θόδωρε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Επίσης, θα τα ξαναπούμε.
0: Καλημέρα.
1: Πάμε διαφημιστικά μηνύματα. Τι ώρα είναι? Ναι, και ένα λεπτό διαφημιστικά, επανέρχομαι.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
8: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
9: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
10: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
9: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
10: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
8: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
10: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
11: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
12: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
11: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες. Selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
14: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
15: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και λάπτοπ.

0: για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
1: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track & Van Expo, οργάνωση Forum.
2: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: ψυχή που... Σε λίγο λοιπόν θα έχουμε την κυρία Αριάδνη Λούκα σε ένα λεπτό ακριβώς.
1: Τις μεγάλες του στιγμές.
0: Εδώ μαζί με το περιβόλι της γειτονιάς μας, τον Εύωσμο. Η πλούσια γεωργική μας παράδοση είναι εδώ. Γεύση και άρωμα στο τραπέζι σας. Φρούτα και λαχανικά μαζί με επιλεγμένα προϊόντα μαγειρικής. Μπαχαρικά, σάλτσα, ελαιόλαδο, ταχίνι, μέλι. Ένα μεγάλο καλάθι προϊόντων που θα πρέπει να έχει κάθε ελληνική κουζίνα. Το περιβόλι της γειτονιάς μας, τον Εύωσμο, Ψαρών 2 και Περικλέους Γωνία. Μαζί μας επίσης η ψαροταβέρνα Καρεκλά στην Καλαμαριά, στο Καραμπουρνάκι, δίπλα στο Κύμα. Από τη δεκαετία του 30 μέχρι σήμερα. Φρέσκα ψάρια σε έναν χώρο που μυρίζει παράδοση. Παραδοσιακές νοστιμιές, αγνά υλικά, μεράκι. Ψαροταβέρνα Καρεκλά στην Καλαμαριά, στο Καραμπουρνάκι, δίπλα στο Κύμα. Και πάμε μαζί με GSA για συντήρηση νοπών και κατεψυγμένων προϊόντων. Διατίθενται ψυκτική θάλαμη με θερμοκρασίες μέχρι και 25 βαθμούς Κελσίου κάτω από το 0 στο καλοχώρι Θεσσαλονίκη. Αποθήκες κατάψυξης και συντήρησης, υπεύθυνος Κοκαλάς Δημήτριος, GSA, επαγγελματική μονάδα ψήξης και αποθήκευσης προϊόντων τροφίμων. Για περισσότερες πληροφορίες, 2310-021-232. Να καλημερίσω με μια μικρή καθυστέρηση την κυρία Αριάδνη Νούκα. Αριάδνη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Αποστολή, σε εσένα και στους εκδότες σου.
0: Έλεγχος έγινε, ένοχος εκρίθη ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλο της ΔΕΗ σχετικά με την υπόθεση των βαλτονέρων Αμιντέου. Η κυρία Αριάδνη Νούκα είναι η νομική εκπρόσωπος των κατοίκων της περιοχής, θα μας πει πολύ περισσότερα πάνω σε αυτό το θέμα, το οποίο έλαβε τεράστια έκταση τελικά.
2: Ναι, κοίταξε, νομίζω ότι είχαμε ξαναπεί για αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα που υπάρχει πάνω στα βαλτόνια.
0: Πώς που ήρθε η απόφαση.
2: Να πούμε γιατί κατηγορούνται καταρχήν.
0: Ναι, βέβαια.
2: Ο πρόεδρος της ΔΕΗ κατηγορούνταν για κοινώς επικίνδυνη βλάβη και για υποβάθμιση περιβάλλοντος. Για να τα κάνουμε πιο απλά. Στο χωριό εκεί, ή δίπλα στο χωριό μάλλον, υπήρχε το ρηχείο Μιντέου. Θυμάστε όλοι την σοκαριστική κατάσταση που δημιουργήθηκε το 2017 με την καθίζηση του ρηχείου, που από τεράστια τύχη δεν υπήρχαν θύματα, γιατί το ρηχείο ήταν ακριβώς δίπλα και σε ένα ακόμη χωριό, το οποίο αποτύχει, δεν βούλιαξε και αυτό μαζί. Έξω το ρηχείο λειτουργήσε άλλα 3 χρόνια και το 2020 έκλεισε. Όταν κλείνει ένα ρηχείο, δεν εμβάζουμε το λουκέτο και φεύγουμε. Δεν είναι ένα κατάστημα λιανικής πώλησης και το παρατάς και φεύγεις. Δυστυχώς, κάπως έτσι έγινε, με αποτέλεσμα, επειδή όταν τα ορυχεία κλείνουν δημιουργούνται διάφοροι γεωλογικοί πολύ σοβαροί κίνδυνοι, να υπάρχει κι άλλη πίεση στις περιοχές εκεί, τις ήδη πληγήσεις από την εξορυκτική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα η μία αποκατάσταση λοιπόν που έπρεπε να γίνει του ορυχείου να δημιουργήσει και άλλα μεγάλα προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά, Αποστόλη, είναι οι ρογματώσεις που είχαν δημιουργηθεί από την εξορυκτική δραστηριότητα της ΔΕΗ να εντάχθηκαν και σπίτια που είχαν ρογμές να έχουν πλέον ολόκληρες τρύπες στους τοίχους, έχουν πέσει κάποια, όπως π.χ. πριν από 10 μήνες ας πούμε, έπεσε ένας μαντρότυχος μήκους 19 μέτρα και μεγάλου ύψους απέναντι από σχολική τάξη. Απέναντι από σχολική στάση. Δηλαδή εκεί που τα παιδάκια περιμένουν να πάρουν το λεωφορείο για να πάνε στο σχολείο τους.
0: Να ρωτήσω λίγο. Δηλαδή ξεκινάμε από το 2017.
2: Όχι, το 2017 δεν ξεκίνησε, έχουμε και πιο πριν.
0: Και πιο πριν. Αλλά, ναι, αλλά το 2017 έγιναν οι σοβαρές επισημάνσεις, αν μπορώ να το πω έτσι, για την επικίνδυνοτητα της περιοχής.
2: Υπάρχει έγγραφο, Αποστόλη.
0: Ναι.
2: Του κυρίου Λέκα, του γνωστού κυρίου Λέκα, ο οποίος συμβουλεύει και γνωμοδοτεί το 17 και είμαστε στο 26 για την άμεση εκένωση της κόκκινης ζώνης, δηλαδή των ανθρώπων που ζούσαν στην κόκκινη ζώνη, μιλάω για τα βαλτόνερα τώρα, άμεση εκένωση.
0: Ωραία, αυτό είναι θέμα της περιφέρειας, είναι θέμα του Δήμου, είναι θέμα του Υπουργείου, ποιανού θέμα είναι αυτό? Ποιος έπρεπε να κάνει αυτό το οποίο επισήμανε ο κύριος Λέκας και άλλοι, από ό,τι έχω διαβάσει τουλάχιστον επιστήμονες, οι οποίες είχαν τοποθετήσει και κόκκινη ζώνη.
2: Αυτή την κόκκινη ζώνη. Τώρα είναι όλο το χωριό κόκκινη ζώνη, άμα με ρωτάς. Διότι έχω πάει πολλές φορές εκεί. Οι κάτοικοι ζουν εκεί με δική τους ευθύνη, έτσι τους έχουν αφήσει. Και πραγματικά αυτό είπα και στο δικαστήριο. Τους έχουν, θα το πω έτσι πολύ γλαφυρά, τους έχουν παρατήσει να ζουν εκεί με δική τους ευθύνη. Σε αυτή τη χώρα όλα γίνονται με δική μας ευθύνη. Δηλαδή είναι τρελό αυτό το πράγμα που γίνεται. Εύχομαι ειλικρινά να μην συμβεί το μοιραίο, μάλλον κάτι το μοιραίο εκεί. Ξέρεις τι θα ζήσουμε αν συμβεί κάτι το μοιραίο σε εκείνη την περιοχή? Ό,τι ζήσαμε με τα Τέμπη, δηλαδή τον μπαλάκι από τον ένα στον άλλον, όχι δεν φταίω εγώ, όχι δεν φταίς εσύ, όχι δεν φταίει ο Χατζηπετρής, κάπως έτσι. Λοιπόν, αυτό που ζούμε τώρα με τους γιατρούς, όχι τους γιατρούς όλους προς Θεού, με αυτή την υπόθεση, τέλος πάντων, την τραγική υπόθεση του Γιώργου του Μαζονάκη, που ένας το ρίχνει στον άλλο, δεν φταίει ο σύλλογος, δεν φταίει η αρχιδιαφάνεια, δεν φταίει το Υπουργείο, δεν φταίει ο κανείς. Εντάξει. Λοιπόν, ό,τι ζούμε κάθε φορά που συμβαίνει ένα τραγικό γεγονός, εάν συμβεί και εκεί, θα το ξαναζήσουμε. Θυμήσου τα λόγια που σου λέω. Εύχομαι να μην συμβεί κάτι εκεί.
0: Έχω δύο μηνύματα ήδη από την περιοχή, θα πρέπει να σου πω. Δεν θα πω τα ονόματα αυτών που μου τα στέλνουν. Λέει, το χωριό μας απέχει 12 χιλιόμετρο από το Αμίντεο. Είναι 1800 μέτρα από το ορυχείο της ΔΕΗ στην περιοχή.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι, όπως και άλλα χωριά όπως η Ανάργυρη, Παιδινό, Φανός, Ροδόνας. Και επλήγει από μεγάλη κατολίσθηση πριν από 8 χρόνια.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πέρασαν λοιπόν, όπως τα λέει και ο καλός μας φίλος, πέρασαν λοιπόν 8 χρόνια. Σωστά. Άλλα άνθρωποι μένουν ακόμη εκεί. Το χωριό είναι στο κόκκινο.
2: Δεν είναι στο κόκκινο, είναι στο κατακόκκινο.
0: Ναι.
2: Κατακόκκινο, ειλικρινά σου
0: πω. Δεν ανησυχούν οι αρμόδιοι, δεν ανησυχεί η περιφέρεια, δεν ανησυχεί το ίδιο το Υπουργείο.
2: Θα σου πω, λοιπόν, θα σου πω πόσο πολύ ανησυχούν. Εκτός από την απόφαση, την καταδικαστική, την ποινική, που έχει πολύ μεγάλη αξία, έτσι, για μας, είχε προηγηθεί απόφαση αστικού δικαστήριου. Οι άνθρωποι που εκπροσωπούσα, καταρχήν να πούμε, ξεχάσαμε και δεν είναι δικό μου λάθος, στο ποινικό συμπαραστάθηκα μαζί με τον συνάδελφο, τον κύριο Αθανάσιο Παπαφυλάκη. Έτσι. Το αστικό το είχα μόνη μου, τέλος πάντων. Τους κατοίκους λοιπόν που εκπροσωπούσα εγώ, ο Θανάσης δεν είχε ασχοληθεί καθόλου με το αστικό, να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, οι άνθρωποι που εκπροσώπησα λοιπόν δεν ήταν όλοι κάτοικοι, ήταν ένας αριθμός κατοίκων. Δικαιώθηκαν. Και έβγαλε το δικαστήριο, προσδιορίσε αποζημιώσεις να πάρουν περίπου 3 εκατομμύρια 300.000, αν θυμάμαι καλά απ' έξω. Λοιπόν, η ΔΕΗ, αντί να δώσει τα χρήματα, να μπορέσουν οι κατοίκοι να φύγουν, έκανε έφεση. Έκανε έφεση για να μην δώσει τα χρήματα. Τέλος πάντων.
0: Τα χρήματα ήταν πολλά.
2: Γελάω
0: πόσα
2: για
0: χρήματα
2: να μην κλάψω.
0: Ναι.
2: Αυτό που σου λέω, ότι σιγά τα λεφτά. Ναι. Για τη ΔΕΗ. Δεν μας λένε κάθε μέρα. Σούπερ η ΔΕΗ. Τεράστιες επιτυχίες η ΔΕΗ. Δις κέρδη η ΔΕΗ. Αυτά δεν μας λένε.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Έχει δει κέρδη, πραγματικό. Δεν είναι ψέματα ότι έχει δισεκατομμύρια κέρδη.
2: Να σου πω κάτι. Εγώ και ο κάθε κάτοικος, ο κάθε πολίτης αυτής της χώρας, χαίρεται όταν οι δικές μας επιχειρήσεις, οι ελληνικές, πηγαίνουν καλά. Σωστά. Γιατί να μην χαρούμε, τι είμαστε. Αλλά βγάζεις δις, κάθε μέρα είσαι το αγαπημένο παιδί των μέσων ενημέρωσης. Είτε είναι διαδικτυακές, είτε είναι ραδιοφωνικές, είτε είναι τηλεοπτικές. Και καλά και καλώς είσαι. Όταν όμως από τη μια έχεις αυτήν τη δραστηριότητα και πηγαίνεις πάρα πολύ καλά και εσοδεύεις δις και έχεις δις κέρδη, δεν μπορεί να, στο επίπεδο της κοινωνικής ευθύνης να είσαι ο τελευταίος, να είσαι αλαζονικός. Σιγά τα λεφτά, 3 εκατομμύρια είναι, γιατί δεν είναι τίποτα. Δεν τα δώσανε. Έχουν κάνει έφεση.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, όταν ήταν λοιπόν, όταν είχαμε ένα επεισόδιο τελευταίο, πάλι έπεσε ένα τμήμα μιας αποθήκης από ένα κτίριο. Τώρα δεν είχε πολύ κοινωνικό διάστημα. Έκανε έκκληση δημόσια. Έκανε έκκληση δημόσια να δώσουν τα χρήματα, να σκοτούν, να φύγουν οι άνθρωποι από εκεί. Λοιπόν, και μάλιστα είπα ότι να ασχοληθεί ο αρμόδιος υπουργός, που είναι ο ενέργειας, έτσι, και να πιέσει τη ΔΕΗ να παραιτηθεί από την έφεση, να δώσει τα λεφτά και να φύγουν, να μπορέσουν να φύγουν οι άνθρωποι από εκεί. Λοιπόν, εγώ το είπα, εγώ το άκουσα. Ξαναλέω, εύχομαι να μην συμβεί κάτι το μοιραίο, και γιατί οι επιστήμονες στις εκθέσεις τους, υπάρχει έκθεση, αυτά δεν τα λέω εγώ, Αποστόλη. Υπάρχει έκθεση του Αριστοτέλου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Υπάρχει έκθεση ενώ πραγματογνωμοσύνης του ΕΚΠΑ, έτσι, το Κομποδιστριακό. Υπάρχουν 8 φορείς που έχουν από την περιφέρεια, τι να σου πω, από όπου, όλοι λένε ότι είναι επικίνδυνη η κατάσταση εκεί. Όλοι λένε ότι πρέπει να εκενωθεί η κατάσταση εκεί. Όλοι λένε ότι αν γίνει μια βροχόπτωση ή ένας σεισμός, θα βουλιάξει το χωριό. Όλο. Λοιπόν, τίποτα, καμία πρόνοια.
0: Κάποιοι κάτι κι όμως παραμένουν εκεί, γιατί βλέπω εδώ τώρα λοιπόν από τα μηνύματα που μου λένε ότι κάποιοι ήρθαν με Θεσσαλονίκη από τα χωριά. Από εκείνη τα χωριά, ήρθαν με Θεσσαλονίκη, λιμένουν πια Θεσσαλονίκη, φύγανε. Όσοι μπορούσαν, φύγανε. Όσοι δεν μπορούν, όσοι δεν μπορούν.
2: Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν μπορούν. Πού θα πάνε να μείνουν στο παγκάκι? Τι είναι, άσε το ψυχικό ξεριζωμό που θα νιώσεις. Γιατί δεν είναι επιλογή σου να φύγεις. Έτσι, όταν λέω δεν είναι επιλογή σου, φεύγεις υποχρεωτικά. Θέλεις να φύγεις μεν, υποχρεωτικά δε. Λοιπόν, σαφώς και φύγανε. Τώρα αυτή τη στιγμή ζουν 100 εκεί πέρα. Δεν τον ξέρω τον αριθμό ακριβώς. Εγώ είχα εκπροσωπήσει γύρω στους 32, 33, 40, δεν θυμάμαι ακριβώς επίσης τον αριθμό. Σχεδόν τους μισούς. Λοιπόν, οι οποίοι δικαιώθηκαν προδόδικα. Λοιπόν, και πριν, μετά την έκδοση της απόφασης λοιπόν αυτής που σου λέω που τους αποζημίωσε, οι άνθρωποι τη ζητάνε, πήγαν στην πολιτεία και λένε το και το έχει γίνει αυτό και να γίνει απολωτρίωση. Για όλους, όχι μόνο για όσους δικαιώθηκαν δικαστικά στα αστικά δικαστήρια. Έριξε η πολιτεία, πήγαν στο Υπουργείο, έτσι. Λοιπόν, το μπαλάκι στη ΔΕΗ. Και αύριο, ξαναλέω, Θεός φυλάξει.
0: Η πολιτεία πώς έριξε, συγγνώμη, πώς έριξε το μπαλάκι στη ΔΕΗ? Εμείς στη ΔΕΗ ψηφίσαμε ή την πολιτεία?
2: Σου λέω, πήγανε οι άνθρωποι από εκεί, ενώ οι εκπρόσωποι τους, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο κύριος Νικολαίδης που είναι και ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Βαλτονέρων. Δεν θυμάμαι αν ήταν ο δήμαρχος, δεν το θυμάμαι καλά αυτό. Λοιπόν, και είπαν, εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη. Το χωριό είναι έτοιμο να πέσει, λέω. Έτσι. Να. Δεν έχουμε καμία ευθύνη, λέει, πάτε στη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ της λέει, εγώ ρε παιδιά, εκεί πέρα δεν δραστηριοποιούμε άλλο. Πάτε στην πολιτεία, πάτε στο Υπουργείο.
0: Ναι.
2: Ναι. Τελεία. Αυτό. Μπαλάκι. Μπαλάκι.
0: Μάλιστα. Να πάμε σε
2: όπως
0: ένα...
2: θα κάνουν τις ευθύνες, εάν έχουμε πρόβλημα εκεί πέρα.
0: Να πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Να πάμε λίγο φθινοπορεινό ψηλόβροχο έχουμε, αλλά καταιγίδα πληστηριασμών από ό,τι τουλάχιστον φαίνεται. Ξεκίνησαν 16 του μηνός και τελειώνουνε μέσα στο Νοέμβριο αυτοί οι πληστηριασμοί. Τι θα πρέπει να κάνει κάποιος πολίτης για να γλιτώσει από τη στιγμή που του έρθει το χαρτί ότι κύριε χρωστάτε 10, 20, 30 χιλιάρικα και θα πρέπει αυτά όπως και να έχει το ζήτημα για να μην ξεκινήσουν με ηλεκτρονικές κατασχέσεις πρώτα και έπειτα κατασχέσεις περιουσίας, τι θα πρέπει να κάνει τώρα ο πολίτης ώστε να γλιτώσει?
2: Λοιπόν, Καταρχήν αυτή η καταιγίδα είναι μόνιμη, να πω εγώ.
0: Όπως και το ψηλόβροχο στη Θεσσαλονίκη συνήθως. Την πολύ ψηλή
2: βροχή. Είναι μοντός ο καιρός σήμερα. Εντάξει, ωραία είναι για την εποχή.
0: Βέβαια, ωραίο χρώμα. Έχει θάλασσα ωραίο χρώμα.
2: Όλες οι εποχές είναι όμορφες. Λοιπόν, κοίταξε Αποστόλη. Δυστυχώς οι πολίτες, δανειολήπτες και εγγυητές δεν έχουν εργαλεία σημαντικά αρρωγής, βοήθειες δηλαδή, για να προστατευτούν από αυτή τη λέλαπα των φανς και των πλησιριασμών, που τα φανς αγαπούν πολύ τους πλησιριασμούς, πάρα πολύ τους αγαπούν, έχουν μια ιδιαίτερη σχέση. Ο νομοθέτης κάθε φορά που καταφέρνουμε και κάποιοι λόγοι που στα δικαστήρια τώρα μιλάω πάντα και κάποιοι λόγοι που προστατεύουν τους δανειολήπτες γίνονται, παίρνουν μαζική μορφή, δηλαδή είναι ένας λόγος ανακοπή, έρχεται, να το πω πιο σχηματικά, έρχεται μια κατάσχεση, πάει ένα δανειολήπτη σε έναν δικηγόρο, ο δικηγόρος προκειμένου να προστατεύσει τον πελάτη του θα κάνει ανακοπή. Η ανακοπή περιέχει κάποιους λόγους. Δεν είναι έγκυρη κατάσχεση γι' αυτό ή δεν είναι έγκυρη κατάσχεση για το άλλο. Έτσι, διάφορους λόγους.
0: Και αυτό εξετάζεται από το δικαστήριο.
2: Μπράβο,
0: στη συνέχεια. Σε πόσο χρονικό διάστημα?
2: Όχι, όχι, εξετάζεται όταν μιλάμε για κατάσχεση, εξετάζεται πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή, ναι. 2-3 μήνες γίνεται το δικαστήριο και μέχρι να βγει, μέχρι να έρθει η ώρα της κατάσχεσης, έχει βγει η απόφαση, ξέρεις τι θα γίνει και έχεις και το δικαίωμα να πας και παρακάτω. Λοιπόν, πάμε τώρα στο σημαντικό. Και ένας λόγος ανακοπής, επειδή έχει γενικά χαρακτηριστικά, δηλαδή όχι γενικά χαρακτηριστικά, επειδή έχει χαρακτηριστικά που αφορά πολλούς δανειολήπτες. Λοιπόν, είναι μαζικότητα. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλές αποφάσεις για τον ίδιο λόγο, γιατί και αυτοί, δηλαδή τα fans, κάνουν ό,τι θέλουν, ό,τι τους κατέβει στο μυαλό κτλ. Με αποτέλεσμα όλοι οι συνάδελφοι που ασχολούμαστε με αυτό το ζήτημα να χρησιμοποιούμε μερικές φορές τους παρομοιότυπους ή παρόμοιους κτλ. Λόγους. Λοιπόν, όταν λοιπόν γίνεται δεκτό το πρώτο και οι ίδιες προϋποθέσεις υπάρχουν και σε άλλες υποθέσεις, αυτές οι αποφάσεις παίρνουν μαζικότητα, οι θετικές προς τους δανειολήπτες. Τι κάνει η πολιτεία, ξέρεις, ο νομοθέτης? Το βλέπουμε χρόνια να συμβαίνει αυτό. Όταν λέω χρόνια, εννοώ τα τελευταία χρόνια. Έρχεται, παρεμβαίνει και σου τελειώνει τον λόγο να κοπείς. Ακούς?
0: Ακούω, βέβαια ακούω.
2: Ναι, λοιπόν.
0: Εντυπωσιασμένος ακούω. Για την κοινωνικότητα της πολιτείας σε αυτή την περίπτωση.
2: Ναι, έχει πάρα πολύ. Έχει στόχευση προστασίας στο φαντ απίστευτη. Απίστευτη. Αν κάτσω, αν δηλαδή είχαμε τώρα οι ακροατές σου ήξεραν νομικά και καθόμασταν και κάναμε μία. Γιατί δε, αυτό δεν τελειώνει ούτε σε 5, ούτε σε 10, ούτε σε 30 λεπτά. Λοιπόν, και κάναμε μία εκπομπή. Καταρχήν δεν θα χωρούσαν σε μία εκπομπή, αλλά πούμε μία εκπομπή. Για το τι έχουν κάνει νομοθετικά και δεν έχει ιδέα ο πολίτης τι κάνουν πάνω σε αυτό το θέμα, για να δουν πώς φέρεται η πολιτεία απέναντι στον δανειολήπτη, πραγματικά θα τους σηκωνόταν η τρίχα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το ζούμε ανατακτά χρονικά διαστήματα. Με αποτέλεσμα να έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ να έχει δυσκολέψει πάρα πολύ και η δική μας να σταθούμε δίπλα στον πελάτη μας με καλά αποτελέσματα. Έχει δυσκολέψει αυτό το πράγμα. Δόξα τω Θεώ όμως, γίνονται πολλές ανακοπές δεκτές, σώζονται πόσα σπίτια μπορούν να σωθούν μέσα από αυτήν την τέλος πάντων τη δικαστική διεκδίκηση, γιατί εργαλείο εξοδικαστικό πραγματικής προστασίας του δανειολήπτη δεν έχουμε πέρα από τον εξοδικαστικό. Είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός ρυθμισοφυλών, κομμένος και ραμμένος στα μέτρα των φαντς και των τραπεζών. Να σου πω ένα παράδειγμα. Γιατί λέω, δεν είναι καθόλου ακραία ή υπερβολική σε αυτά που σου λέω. Πάμε να σου το πω αυτό για να γίνει αντιληπτό και από τους ακροατές. Θέλει να μπει κάποιος στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Πρώτα απ' όλα δεν είναι υποχρεωτικός. Δηλαδή, Το φαντς αν θέλει το κάνει δεκτό, αν δεν θέλει δεν το κάνει δεκτό, mm-hmm. εκτός αν έχει τα κριτήρια της ευαλωτότητας. Να πούμε όμως και αλήθειες ότι πέρσι τον Απρίλιο διευρύνθηκαν τα όρια ευτυχώς και μπόρεσε να η γκάμα να ανοίξει βεντάλια. Να ανοίξει βεντάλια.
0: Τα όρια αυτά ποια είναι?
2: Ναι, θα σου πω. Είναι 14.000, είναι περιουσιακά και εισοδηματικά. Είναι, να πούμε, για μια κατηγορία, έτσι. Mm-hmm. 14.000 εισόδημα ο μονοπρόσωπο νοικοκυριό, δηλαδή ένας άνθρωπος χωρίς οικογένεια. 14 είναι καλούτσικα. Και 240.000 να είναι η αξία του σπιτιού.
0: Είναι πάνω καλά. Κάτω στο μέσο όρο του μισθού του Έλληνα. Το 14.000.
2: Ναι. Ωραία. Mm-hmm. Ναι, δεν είναι μόνο όμως.
0: Αν όμως εργάζονται και οι δύο στην οικογένεια. Συγγνώμη, αν εργάζονται.
2: Αυτό, ναι.
0: Και οι δύο είναι οικογενειακό εισόδημα ή το εισόδημα που είναι γραμμένο το κινητό. Σε αυτόν που είναι γραμμένο το κινητό.
2: Δεν κατάλαβε. Είναι στο τεκμαρτό.
0: Α, είναι στο τεκμαρτό. Πολύ ωραία. Κατάλαβα.
2: Ναι. Λοιπόν, ας πούμε για μια οικογένεια.
0: Και άμα είναι άνεργος και άμα έχει μια οικογένεια έναν άνεργο ή και οι δύο είναι άνεργοι.
2: Περίμενε, θα σου πω τώρα, μισό. Διευρύθηκαν τα όρια, άνοιξε η ψαλίδα. Ήθελα να πω για να είμαι αντικειμενική, έτσι. Μην είμαστε αφοριστικοί. Λοιπόν, κλείνω στην παρένθεση. Μπαίνει στον εξοδικαστικό. Πρώτα απ' όλα δεν είναι υποχρεωμένος, αν δεν είναι κάποιος ευάλωτος, να τον δεχτεί ο σερβισερ που εκπροσωπεί το φαντ. Και τον απορρίπτει έτσι, γιατί έτσι θέλω. Βάζουν κάτι τυπικές αιτιολογίες που είναι αστείες.
0: Συγγνώμη, στη δημοκρατία δηλαδή υπάρχουν έτσι θέλω από φαντς. Δεν είναι σε δεν ζούμε σε δημοκρατική χώρα.
2: Τι είπα πριν, ο νομοθέτης. Ο νομοθέτης είναι οι βουλευτές, δεν είναι κάτι αόριστο. Είναι οι βουλευτές που ψηφίζουν.
0: Του δημοκρατικού πολιτεύματος, συνεχίζουμε.
2: Ναι. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα, ας πούμε κάποιος τι είναι ευάλωτος. Γιατί δικαιούται. Ωραία. Λοιπόν, δεν παίζει ρόλο το εισόδημά του για να γίνει η ρύθμιση. Γιατί θα πληρώσει ένα ποσό συνολικό, το οποίο επιμερίζεται σε δόσεις, άρα μηνιαίως, ανάλογα με την αξία του σπιτιού του. Και αν τυχαίνει.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Το εισόδημά μου να μην φτάνει να πληρώνω τη δόση. Αυτά που σου λέω δεν είναι η εξαίρεση. Είναι ο κανόνας.
0: Κανόνας. Δυστυχώς.
2: Δηλαδή, έχουν δώσει στους services, στα funds, το δικαίωμα να βάζουν ό,τι αξία θέλουν για τα ακίνητα μέσα στον εξοδικαστικό. Τους έχουν δώσει το δικαίωμα. Εάν δεν είναι συμφέρουσα για αυτούς πρόταση και δεν τη θέλουν και δεν υπάρχει ευαλωτότητα, να απορρίψουν τη ρύθμιση. Συγγνώμη, είμαστε με τα καλά μας. Γι' αυτό και βλέπουμε να υπάρχει αυτή η κατάσταση. Πέρα ότι τους χαϊδεύουν, πέρα ότι η εποπτεία στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει, όχι στη συγκεκριμένη εννοώ ενός δανειολήπτη, στη συγκεκριμένη, σε αυτό το πεδίο. Δεν υπάρχει προστασία, δεν υπάρχει, συγγνώμη, εποπτεία. Υπάρχει μόνο προστασία αυτών και έχουμε και ένα νομοθέτη εχθρό του δανειολήπτη, εχθρός του δανειολήπτη και του εγγυητή, κάθε φορά που καταφέρνουμε να προστατεύσουμε από πληστηριασμούς και κατασχέσεις, να έρχεται να παρεμβαίνει έτσι ώστε να μην μπορούν τα δικαστήρια να συνεχίσουν να κάνουν δεκτούς αυτούς τους λόγους ανακοπής προστασία στην ουσία που είχαμε καταφέρει ως δικηγόροι να, με τη δουλειά μας, τέλος πάντων, να προστατευτούν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Πέρασε ο χρόνος μας.
2: εντάξει.
0: Τα είπαμε πάρα πολύ ωραία και
2: το
0: σήμερα.
2: Εντάξει, πήγαινε σε αυτό που κάνουν οι πολιτοί απέναντι στους δανειολήπτες. Ναι. Όχι σε ένα.
0: Αριάδνη, σε ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, Αποστόλη. Καλή κυρία... την έχει την εκπομπή.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Αριάδνη Νούκα, γνωστή δικηγόρος της Ελλάδας, ήταν σήμερα μαζί μας. Την ακούσατε. Πιστεύω να βγάλατε όλοι τα συμπεράσματά σας. Διαφημιστικά μηνύματα πηγαίνουμε.
3: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Η ώρα είναι 8:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.

0: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνοσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
1: Ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω? Δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2 επί 330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Ο Κώστας Παπασαφηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπασαφηρίου.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Υπομονή κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός. Μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε κύριε ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματα σας. Τι να κάνετε, υπομονή και χαίρετε.
2: Αρρήμα μουτσάτσος.
3: Νίκος, Ελασσόνα. Καλημέρα, Νίκο. Είχα πει θα σας μιλήσω για αρωματικές ύλες. Το είχα πει από την προηγούμενη εβδομάδα. Θα σας μιλήσω. Γιατί αποτελούν μία από τις πιο κύριες αιτίες παρενεργειών στην καθημερινότητα. Θα τα πούμε σε λίγο. Η εκπομπή ως γνωστόν ασχολείται και με αυτά. Αποστόλη, ο φίλος μου ο Σωτήρης ο Σδούγκας, καλημέρα από Λάρισα. Δυστυχώς η Γεωργία και ο Έλληνας αγρότης πεθαίνει. Η Mercosur ήρθε για να μας βύσει από το χαρτί. Απόλυτα κατά περιπτώσεις και εξευτελιστικές τιμές σε σταφύλια και ελιά. Πώς θα επιβιώσει αυτός ο κόσμος? Καλημέρα στον κύριο Μουρατίδη στην Κοζάνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, σ' άρεσε η εκπομπή και σήμερα. Πέτρος Καραβίδας, καλημέρα Πέτρο. Έτσι, καλό Σαββατοκύριακο. Με υγεία σε όλους. Ιωάννης Αποστολίδης, υποψήφιος πολιτευόμενος παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών John Greek & Go του Κοτζά, Αναστάς Άγιος Αθανάσιος Δράμας. Επανεκκίνηση λέει από το μηδέν χρειαζόμαστε. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Αν είσαι αεροπόρος, αν είσαι ζήκος, αν είσαι και τα λοιπά και τα λοιπά. Άρα με την ανοχή του λαού συμπεραίνει, γίνονται όλα αυτά, αλλαγή δύσκολη είναι, γρήγορα πρέπει να γίνει, δεν γίνεται διαφορετικά για μια κοινωνία δίκαιη και άριστη. Μα καλά δεν είμαστε στην κοινωνία των αρίστων, τι έχουμε μάθει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, παρακαλώ, αγαπητέ μου φίλε Ιωάννη. Κύριε Γιώργο Καραγιάννη, ευχαριστώ για τα ευχά σας, ευχαριστώ για το μήνυμα. Ο Ρέτσο Μπίθας από το Πανόραμα, καλημέρα από Αποστόλη. Ένα όμορφο Σαββατοκύριακο εύχεται ο φίλος μας ο Ρέστης σε όλους. Από το Πανόραμα επίσης ο Σάββας ο Λαζαρίδης. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είναι καλά όλος ο κόσμος, αγαπητέ Σάβα. Άλλο Σάββας, ο Σάββας, ο φίλος μου ο Καραμπατζάκης από Κρινίδες Καβάλας. Μια βροχερή καλημέρα Απόστολη και από τις όμορφες Κρινίδες Καβάλας. Ότι μας φτιάσαν στον ύπνο, μας φτιάσαν στον ύπνο, έτσι, εντάξει, αυτό το γνωρίζουμε όλοι μας. Πάμε σιγά σιγά γιατί δεν πάει άλλο. Τα μηνύματα που ήρθαν από εδώ και στο εξής θα τα διαβάσω, τα διαβάσω λίγο αργότερα. Να προλάβω να πω δύο κουβεντούλες για αυτές τις αρωματικές ύλες που αποτελούν, έχουν παρενέργειες σε πολλές των περιπτώσεων. Ένας στους 10 ανθρώπους εμφανίζει δραματική αντίδραση. Τι δραματική θέλω να πω. Για να βρω και το χαρτάκι εδώ. Κάπου έχω σημειωμένα τι λέει η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλείας. Περιμένετε λίγο. Λοιπόν, καλά τα είπα. Ένα στους 10 ανθρώπους εμφανίζει δραματική αντίδραση. Κνισμό, ξηρότητα, κοκκινίλες. Στα τρόφιμα οι αρωματικές ύλες ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλείας Τροφίμων. Ακόμα και τα φυσικά εθέρια έλαια περιέχουν ισχυρά αλλεργιογόνα. Ιδιαίτερα στο τσάι, γιατί παλιά τσάι έτσι λέγαμε βότανο, το βάζαμε στο μπρίκι. Το βράζαμε, τα αφήναμε και 15 λεπτά να καθίσει. Τώρα με το φακελάκι. Το τσάι λοιπόν η αρωματική, όχι από όλους, εγώ ακόμη είμαι παραδοσιακός, σας τα έχω πει αυτά. Στο τσάι οι αρωματικές ύλες αξιολογούνται αυστηρά διότι κυκλοφορούν τεχνητές αρωματικές ουσίες που παρασκευάζονται στο εργαστήριο για να μιμηθούν γεύσεις. Παραδείγματος χάρη φράουλα, παίρνεις κάτι και λέει φίλε με φράουλα, έτσι με φράουλα. Θεωρούνται ασφαλή σε ελάχιστες ποσότητες. Τι ελέγχεται? Εάν χρησιμοποιούνται σε μεγάλη ποσότητα ή για να καλύψουν μπαγιατούρα χαμηλή ποιότητα προϊόντος, δηλαδή λίγα και το ξανα... αυτό καταλαβαίνω και το ξαναφέρνουμε στο εμπόριο, ή ακόμα και την παντελή έλλειψη πραγματικών βοτάνων και φρούτων στο φακελάκι. Αυτά όλα ελέγχονται. Φαντάζομαι, νομίζω, πιστεύω, ελπίζω να ελέγχονται καλά. Οπότε η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση λέει τα εξής. Καλό θα ήταν να ζητάμε προϊόντα που περιέχουν 100% κομμάτια φρούτων ή αποξηραμένα βότανα. Όταν το προϊόν γράφει βιολογικό ή με φυσικό άρωμα, πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 95% της αρωματικής ουσίας. Όταν βλέπετε άρωμα ή πάρφουμ χωρίς τη λέξη φυσικό, σημαίνει χημεία. Χωρίς τη λέξη φυσικό, επαναλαμβάνω, σημαίνει χημεία. Οι πιο αυστηροί έλεγχοι στην Ευρώπη γίνονται στη Γερμανία, την Ολλανδία, την Γαλλία και το Βέλγιο. Ελέγχουν απαγορευμένες ουσίες, νοθεία, παραπλάνηση του καταναλωτή. Τώρα θα μου πείτε τι γίνεται στην Ελλάδα. Θα σας πω αμέσως τι γίνεται στην Ελλάδα. Έχουμε δύο κρατικούς φορείς που ελέγχουν τσάι και βότανα. Τον ΕΦΕΤ, ενιαίος φορέας ελέγχου τροφίμων, για καλλυντικά και αρώματα συνήθως, και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, ΕΟΦ, ο οποίος λέει ότι ελέγχει. Αλλά οι έλεγχοι, προσέξτε, είναι λίγοι, γιατί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι υποστελεχωμένοι. Ο Γιώργος ο Τραγάκης από τη Ρουμανία, καλημέρα Απόστολε, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια κύριε Γιώργο. Στάθης Παπαδόπουλος, καλημέρα, μας στέλνει από την Ξάνθη σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Από την Κρία Βρύση ο φίλος μας ο Γιάννης είναι εδώ, είναι μαζί μας. Ο Γκόγκος ο συνονόματός μου, ο μικρούς, ο Απόστολος, καλημέρα κολλητέ, με υγεία, η υγεία μας έμεινε. Βάλε έναν άστατο τον ύμνο όλων των αντρών για να γουστάρουμε λίγο. Έλα, ξέρω τι θέλεις και το είχα και έτοιμο, έχω έκσταση εδώ.
4: Σέρνω απ' τα 20, παρκάρω στον ακάλυπτο.
3: Καλημέρα στον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο, καλημέρα στον κύριο Γιώργο Νικολόπουλο, καλημέρα στον κύριο Ιωάννη Παυλίδη. Καλημέρα και σε εσάς που μας ακούτε από την Άρδασσα. Έτσι, Άρδασσα, ε. Άρδασσα, Εορδαία, Άσκιον, έτσι, Άσκιον Όρος, έτσι λέγεται. Εμείς το λέμε Σινιάτσκο. Έτσι είναι, Άσκιον Όρος. Όπως λέμε Καϊμαξαλάν, έτσι, Όρος Βόρας είναι. Κανονικά η κορυφή είναι Καϊμαξαλάν. Άρδασσα, τώρα αυτό το όνομα Άρδασσα πρέπει να ήσασταν, εσείς πήγατε εκεί από τον Πόντα, από την Αργυρούπολη, έτσι, αν θυμάμαι καλά, από αυτά που διάβαζα. Και όσοι είστε εκεί στην περιοχή, θέλετε να κάνετε καμιά βόλτα σε εκείνα τα ωραία χωριά της Εορδίας, έτσι, υπάρχει ο Νερόμυλος, γράψτε μου λίγο, υπάρχει ο Νερόμυλος εκεί μέσα στις Βελανιδιές, υπάρχει ακόμα. Ένα εκπληκτικό μέρος. Είχα βρεθεί κάποια στιγμή εκεί στην Άρδασσα, σε κάτι στο Κοτσαγγέλ, έτσι, έτυχα στο Κοτσαγγέλ. Το Κοτσαγγέλ είναι, έτσι είναι από την πατρίδα, είναι από τον Πόντο. Πιάνεται ο ένας χέρι με τον άλλον όλο το χωριό και συνοδεύει συνήθως την ύφη, έτσι. Και γιατί το κάνει αυτό όλο το χωριό? Για να δείξει μια αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων, να συγχωρέσει με αυτούς που παρεξηγήθηκε ο κάθε πολίτης ξεχωριστά, για να δείξει μια αλληλεγγύη, έτσι, γενικότερα μεταξύ των ανθρώπων του χωριού, όπως έδειξαν τώρα τελευταία, μας είπε και η Ριάδνη Νούκα, στο Αμίντιο Βαλτόνερο. Εκεί πέρα λοιπόν έδειξαν οι άνθρωποι μία αλληλεγγύη και ήρθε και η αλληλεγγύη κάποιας άλλης ιδιωτικής πλευράς, αλλά δεν ξέρω τι θα κάνει από εδώ και τούδε η πολιτεία, μια πολιτεία η οποία πάρα πολλές φορές, ειλικρινά παιδιά, μας ανησυχεί με τις αποφάσεις που παίρνει ή τις αποφάσεις που καν δεν παίρνει.

Ήτιλ, Άμοργο και λοιπά, αυτή την ώρα 4 με 5 μποφόρ, έτσι. Γιατί αέρας υπάρχει στο βόρειο κομμάτι του Αιγαίου και σιγά σιγά θα μεταβερθεί και από τα ξημερώματα και μετά θα έχουμε και επτάρια, βλέπω μποφόν, ενδεχομένως και οχτάρια, ιδιαίτερα από το κομμάτι της, πού να σας πω τώρα, Κάριστο και πάνω, από την Εύβοια και πάνω. Οι αέριδες, οι βοριάδες στο Αιγαίο θα συνεχιστούν και την επόμενη μέρα, Κυριακή δηλαδή, αύριο. Το Ιόνιο τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλύτερα, άνεμη ανατολική και νοτιάδες, δεν υπερβαίνουν αυτή την ώρα που μιλάμε πουθενά τα 5 μποφόρ, 3 με 4 είναι στα περισσότερα μέρη. Εκεί βλέπω γύρω από τη Λευκάδα μια χαρά είναι τα πράγματα, 3 μποφοράκια έχει. Οι θερμοκρασίες είναι αυτές, καθώς τώρα το κύμα της βροχής φεύγει σιγά σιγά από τα βόρεια και πηγαίνει προς τα νότια, που θα συνεχίσει και μέχρι το βράδυ. Έτσι, οπότε κάποιες περιοχές θα έχουν και ηλιοφάνεια με θερμοκρασίες 18 με 19 βαθμούς στον κάμπο στη Λάρισα, με 18-19 πάνω στον Εύρο, με 21 καβάλα Θάσος, με 20 στην Ξάνθη, με 24 πάνω ψηλά στις Σέρες, εκεί που παρατηρείται η μεγαλύτερη θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα. Θα πάμε Φλόρινα σε λίγο να δούμε τα μοντέλα και τα μεγέθη, με 20 σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και στο Ιόνιο, με 19 το μεσημέρι στην Τρίπολη, εκεί η θερμοκρασία το πρωί ήταν πολύ χαμηλή, ήταν γύρω στους 11 με 12 βαθμούς Κελσίου, 17 έχει εδώ στην Θεσσαλονίκη, και με θερμοκρασίες που θα κυμαίνονται στο νησιά του Αιγαίου από βορρά προς νότο, 21 βαθμούς μέχρι το Καστελόριζο που θα έχει 25 βαθμούς Κελσίου, λίγο πιο χαμηλή η θερμοκρασία στα βόρεια ιδιαίτερα της Κρήτης, γιατί έχουμε πει πολλές φορές για την περιοχή της Ιερά Πετράς. Στη Φλόρινα λοιπόν βροχή σήμερα μέχρι και το μεσημέρι τουλάχιστον, έτσι μέχρι ώρα 11-12, 11 με 18 βαθμούς θερμοκρασία σήμερα, συννεφιά 8 με 19 βαθμούς η θερμοκρασία αύριο. Στην Λευκοσία, στην Κύπρο, η θερμοκρασία θα είναι 30 βαθμούς, βροχούλες ενδεχομένως να έχουμε την Δευτέρα, 18 το πρωί, 30 το μεσημέρι. Στο Μοναστήρι βροχές και 18 βαθμοί Κελσίου, λίγα σύννεφα από το μεσημέρι και μετά. Στο Αργυρόκαστρο, στη Βόρειο Ήπειρο, ακριβώς τα ίδια, αλλά εκεί οι βροχές θα συνεχιστούν και μέχρι αργά το απόγευμα, από ό,τι βλέπω εδώ. Το απόγευμα μπορεί να έχουμε και καταιγίδα, και στην πρωτεύουσα του Πόντου, στην Τραπεζούντα, θερμοκρασία 22 βαθμοί Κελσίου το μεσημέρι με βροχή. Τα ίδια αύριο ακριβώς, εκεί βρέχει εδώ, πώς, 15 μέρες από ό,τι βλέπουμε εδώ τον καιρό στην πρωτεύουσα του Πόντου, στην Τραπεζούντα, βρέχει συνέχεια. Έτσι, ο βασιλιάς ο ήλιος ζει. Θα έχετε παρατηρήσει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι γίνεται. Δημοκρατία ήρθε, αλλά η βασιλεία ζει, έτσι. Η βασιλεία ζει. Τώρα, πώς ζει η βασιλεία? Είμαι βασιλιάδες, οι οποίοι είναι διακοσμητικοί πλέον σε κάποιες χώρες. Τρώνε, πίνουν και τα κάνουν ράδα τζάμπα. Δεν κάνουν τίποτα άλλο, από ό,τι τουλάχιστον έχω δει, και δεν εκπλήσουμε γι' αυτό. Εξάλλου, τι σημαίνει βασιλιάς? Θα καθίσουμε κάποια στιγμή να αναλύσουμε, παιδιά, τη λέξη. Τι σημαίνει βασιλιάς? Αλλά εμείς τώρα θα πάμε αλλού, θα φύγουμε από αυτή τη βασιλεία και θα πάμε, έτσι, θα πάμε με παραδοσιακές νοστιμιές, το εννοώ αυτό, με παραδοσιακές, επαναλαμβάνω, νοστιμιές, με αγνά υλικά, με μεράκι, με φρέσκα ψάρια από τη δεκαετία του 80, που ένας πρόσφυγας από τη Σμύρνη άνοιξε έναν καφενέ στο Καραμπουρνάκι στην Καλαμαριά για την παρέα και το ουζάκι, και τον λέγανε Βασίλη Καρεκλά, και έβγαζε ελίτσες, τουρσάκι, για να μην πάει ξηροσφύρι το ποτί, και πέρασαν τα χρόνια και ήρθε ο εγγονός Βασίλης Καρεκλάς και συνεχίζει την παράδοση. Εκεί λοιπόν τα μεζεδάκια είναι ίδια, η θέα στο Θερμαϊκό μοναδική, ψαροταβέρνα Καρεκλά στην Καλαμαριά, στο Καραμπουρνάκι, δίπλα στο κύμα. Σας περιμένουμε στην πιο παλιά ταβέρνα της Θεσσαλονίκης.

0: μου.
1: Θα φύγουμε από τα αστέρια για να πάμε να περάσουμε στην Φόρμουλα 1, γιατί έχουμε Φόρμουλα 1 και αυτό το Σαββατοκύριακο και το άλλο το Σαββατοκύριακο και έναν θόρυβο που μου αρέσει. Πώς μου αρέσει αυτός ο θόρυβος στην παιδεία. Και αρέσει πολλούς από ό,τι έχω καταλάβει τώρα τελευταία με τα μηνύματα στο διαδίκτυο. Ο φίλος μου ο Στάθης ο Παπαδόπουλος από την Ξάνθη, φεύγουν οι Έλληνες και πάνε να γεμίσουν τα ραζερβουάρ σε Σκόπια και Βουλγαρία για να γλιτώσουν τη ληστεία, έως 50 λεπτά η διαφορά στο λίτρο.

Φοβερά, φοβερά πράγματα στο Μπακού. Ο Γιωργάκης ο Ράσελ πήρε την pole position έπειτα από μια μοναδική εμφάνιση στις κατατακτήριες. 0,837 δεύτερα μπροστά από το Λεκλέρ. Ταχύτερος και στα τρία σκέλη των κατατακτηρίων. Επρότευσε λοιπόν ο Γιωργάκης ο Ράσελ με τη Mercedes, ακολούθησε ο Λεκλέρ με τη Ferrari και ο Πιάστρη με τη McLaren. Χάτζουαρ, Ρεντ Μπούλ, Νόρις με τη McLaren, Χάμιλτον με Ferrari, ακολούθησαν με την Αλπίνο ο Γκασλί και ο Verstappen με τη Ρεντ Μπούλ. Ο Αντωνέλη ήρθε σε επαφή με τον εσωτερικό τοίχο. Θα ξεκινήσει από την 16η θέση ο Κίμι Αντωνέλη, ο οποίος πρώτος στατεί, είναι πρώτος, είναι εκπληκτικός πραγματικά σε όλους τους αγώνες της Φόρμουλα 1. Το νέο ταλέντο, ο πιτσιρικάς από την Ιταλία. Μπακού λοιπόν, 4 η ώρα αύριο το μεσημέρι ο αγώνας και μετά θα πάμε από το Αζερμπαϊτζάν, θα πάμε, πού θα πάμε, στο Μπαχρέιν θα πάμε. 2 με 4 Οκτωβρίου δηλαδή το άλλο Σαββατοκύριακο. Η φίλη μου η Νίτσα εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, Αποστόλη, η καλημέρα, πολύ ωραία και η καλεσμένη σου. Ο Δημήτρης ο Καζαντζίδης, Απόστολε καλημέρα, το ίδιο είναι και εδώ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας διακοσμητικός. Ο φίλος μου ο Βαγγέλης από την Κοζάνη, καλημέρα, αγωνιστικό χαιρετισμό. Ο φίλος μου ο Πάνος από την Ανοπόλη. Η καλή μου φίλη η κυρία Σούλα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης μου στέλνει καρδούλες, λουλουδάκια. Τι είναι αυτό, καφεδάκι, είναι αυτό, καφεδάκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή μου φίλη. Και το τελευταίο μήνυμα που βλέπω εδώ είναι από το φίλο μου τον Παναγιώτη από το κέντρο της πόλης. Εργαζόμεθα και εμείς και σε ακούμε. Θα πει στοίχημα, θα πω, πώς δεν θα πω. Θα πω και στοίχημα. Μετά την Φόρμουλα 1, τι έχουμε? Μετά τη Φόρμουλα 1 έχουμε έκσταση, έχουμε στοίχημα. Για να τελειώνουμε σιγά σιγά την εκπομπή, αφού ήδη έχουμε μπει προς την αποφώνησή της. Τον κύριο Γιάννη Βλάχο από το Περιστέρι την καλημέρα μου και το φίλο μου το Σάκη από τον Εύωσμο τα τελευταία μηνύματα. Α, να και ο Νίκος από τη Θέρμη είναι εδώ. Είναι και ο Άγγελος από τη Νέα Μηχανιώνα.

Η Εθνική Ελλάδος την άξιζε τη νίκη μέσα στη Σερβία με το 2-1, παιδιά, έτσι, την άξιζε τη νίκη. Μπορεί να διαμαρτυρόταν για διαφόρους λόγους ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ήταν του ποδοσφαίρου, ο Σέρβος, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η Ελλάδα έδειξε ένα άλλο, ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο. Έδειξε πρόσωπο νίκης και τελικά τα κατάφερε...

φίλος μου Σάκης μου στέλνει Ολυμπιακός ΑΕΚ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ Super Cup. Μπάσκετ είναι αυτό, έτσι, μπάσκετ είναι αυτό. Εξτανώ. Και ο φίλος μου ο Άγγελος από το κέντρο της πόλης. Πολύ ωραία η εκπομπή και σήμερα. Τον άρεσε και τον Άγγελο η εκπομπή. Και άρεσε αρκετούς, άρα λογικά πρέπει να ήταν ωραία και σήμερα. Είμαστε έτοιμοι για το στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας. Πήρατε μολύβι, χαρτί και τα συναφή. Έτσι, για να δούμε τι ψάρια θα πιάσουμε σήμερα. Αν τα πιάσουμε ολόκληρα ή μισά. Εντάξει, είμαστε έτοιμοι, είμαστε έτοιμοι. Πάμε λίγο πριν να τελειώσουμε την εκπομπή. Σήμερα έχει αγώνες τώρα ευρωπαϊκούς, τέτοια λίγους δεν έχει πολλούς, δεν έχει πρωταθλήματα αυτά τα οποία συνήθως εμείς παίζουμε και ποντάρουμε. Έβγαλα λοιπόν τρεις αγώνες σήμερα και... Τρία σημεία. Το ένα είναι αρκετά μεγαλούτσικο να μας δώσει κάτι. Αγγλία-Ισπανία, έτσι. Αγγλία-Ισπανία, γκολ-γκολ. Το γκολ-γκολ είναι γύρω στο 1,70. Εκεί γύρω παίζει, είναι πάρα πολύ καλό. Ένας αγώνας που μπορεί να παιχθεί και γκολ-γκολ και over, έχω την εντύπωση. Και έχω διαλέξει και δύο αγώνες από την δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας, έτσι. Δεύτερη κατηγορία Ολλανδίας έχουμε. Σήμερα δεν έχουμε αυτά τα χρήματα που μας δίνει η μεγάλη Eindhoven με, με το over πολύ. Λοιπόν, ως Almere City, H2 και over 1,5, ποσοστό 1,65 με 1,70 είναι πάρα πολύ καλό. Ως Almere City, H2 και over 1,5. Είναι ο δεύτερος αγώνας. Και ο τρίτος αγώνας είναι πάλι από το δεύτερη Ολλανδίας. Φόλενταμ, Φένλο, γκολ, γκολ και over 3,5. Παραλαμβάνω, Φόλενταμ, Φένλο, γκολ, γκολ και over 3,5. Είναι σε ένα ποσοστό γύρω στο 2,40-2,45. Πάρα πολύ καλά, για να δούμε τι ψάρια θα πιάσουμε σήμερα. Πάμε να τελειώσουμε, γιατί θα έχουμε και Μαρίνα Μπίκου για δελτίο ειδήσεων σε ένα λεπτό ακριβώς. Μην ξεχνάτε, για συντήρηση νοπών και κατεψυγμένων προϊόντων, διατίθενται ψυκτική θάλαμη με θερμοκρασίας μέχρι και μείον 25 βαθμών Κελσίου στο καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Αποθήκες κατάψυξης και συντήρησης GSA. Επαναλαμβάνω, αποθήκες κατάψυξης και συντήρησης GSA. Υπεύθυνος Κοκαλάς Δημήτριος, GSA, επαγγελματική μονάδα ψήξης και αποθήκευσης προϊόντων τροφίμων. Για περισσότερες πληροφορίες, 2310-021-232. Είμαστε εδώ μαζί με το περιβόλι της γειτονιάς μας, τον Εύωσμο, πλούσια γεωργική παράδοση. Έχουμε στη χώρα μας, είναι εδώ, με γεύση και άρωμα στο τραπέζι σας, με το περιβόλι της γειτονιάς μας. Φρούτα και λαχανικά, μαζί με επιλεγμένα προϊόντα μαγειρικής, όπως μπαχαρικά, σάλτσες, ελαιόλαδο, ταχίνι, μέλι, αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής. Ένα μεγάλο καλάθι προϊόντων που θα πρέπει να έχει κάθε ελληνική κουζίνα. Το περιβόλι της γειτονιάς μας στον Εύωσμο, Ψαρών 2 και Περικλέους Γωνία. Με Κωνσταντίνο Παπαζαφυρίου να συνεχίζει στη δική του παρέμβαση τη Σαββατιάτικη σήμερα. Ετοιμάζεται πυρετοδός με ειδησιογραφία. Ιωάννης Διτσιράπης στην Κοσόλα στο Καρέρα. Ετοιμάζεται πυρετοδός με ειδησιογραφία.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
2: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ.
7: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
6: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
7: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
6: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
8: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
9: Λονίκης για την προσωρινή κράτησή του. Μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας πως η Αθήνα θέλει το διάλογο αλλά με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ρωσικές επιδρομές με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Κίεβο την Παρασκευή. Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν κατέστησε σαφές πως δεν προτίθεται να δώσει εντολή για την επανέναρξη των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε πρόταση του Ιράν για 7ημερη κατάβαση του πυρός. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να δήλωσε σε συνεργάτες του πως οι βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν και τον Νοέμβριο μετά τις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τέλος, νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στις πρωινές ώρες αναμένονται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
7: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
6: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολή.

0: Ανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
5: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
6: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
8: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
9: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
10: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
11: Λίγο μετά τις 9.
12: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Τσιμισκή 14.
14: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης.
15: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπαζαφυρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Από μια συννεφιασμένη και με ελαφρά βροχόπτωση Θεσσαλονίκη. Το νερό νεράκι που λέμε όταν καθυστερεί να βρέξει μας ήρθε, μας επισκέφτηκε και το είχαμε ανάγκη. Όποτε έρχεται η ώρα να κάνουμε μια εκπομπή, η οποία συνδέεται βέβαια και με την ενημέρωση του κόσμου στην καθημερινότητα, αισθάνομαι διάφορους προβληματισμούς, διότι το μόνο που ακούμε είναι για τη δραματική κατάσταση που βρίσκεται παγκοσμίως το οικονομικό πρόβλημα. Δεν ενημερωθήκαμε από κανέναν ότι η Volkswagen έχει τίτλο στη Γερμανία «Τέλος εποχής για τη Volkswagen». Δεν μας ενδιαφέρει θα μου πείτε, αλλά είναι ιστορικό οικονομικό γεγονός. Δεν μας είπε κανένας ότι έχει 38 δισεκατομμύρια μείωση στη χρηματιστηριακή της αξία. Και σε λίγο θα φωνάζουμε όλοι «Diesel, diesel, diesel». Δηλαδή πετρέλαιο, πετρέλαιο, πετρέλαιο. Ή βενζίνη, βενζίνη, βενζίνη, όταν το πετρέλαιο έγινε ακριβότερο από τη βενζίνη. Φτάσαμε στο σημείο, όσο και να θέλουν να υποκριθούν εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, να διαπιστώνεται παγκοσμίως ότι ο Τραμπ, οι Αμερικάνοι, γονατίζουν μπροστά στην ενεργειακή κρίση και πιέζουν αυτόν τον τύπο που είναι στην Ουκρανία να χτυπάει τα ρώσικα διελιστήρια με πυράβλους που τους δίνουν οι Αμερικάνοι για να δημιουργήσει πρόβλημα και στους Ρώσους. Υπάρχει λοιπόν ένα τεράστιο πετρελαϊκό σοκ, το οποίο το γνωρίζει η τσεπούλα σας ανεξάρτητα αν δεν γίνεται καμία ανάλυση γύρω από αυτό στα δελτία ειδήσεων. Φτάσαμε στο σημείο η έκρηξη της ηλεκτροκίνησης να απειλεί με ελλείψεις διάφορα προϊόντα, όπως είναι το λίθιο, όπως είναι ο χαλκός, όπως είναι το νικέλιο και πολλά άλλα. Δεν είναι δυνατόν να λένε, να πληροφορούμεθα, ότι όταν γίνονται οι ταξινομήσεις στον γιο ταχύ, λείπει ο τσίγκος, το υλικό τσίγκος που κατασκευάζει τις πινακίδες. Με αποτέλεσμα, η παραγωγή πινακίδων για τα αυτοκίνητα να παρουσίασε τον Αύγουστο μία πτώση 37%, επειδή λείπει το υλικό τσίγκος για να γίνονται οι πινακίδες. Κυρίες και κύριοι, η αιτία δεν είναι ότι σταμάτησε να υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον. Ο κόσμος αγοράζει αυτοκίνητα, αλλά πολλές υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών ξέμειναν από τσίγκο το υλικό το οποίο κατασκευάζονται οι πινακίδες κυκλοφορίας. Με αποτέλεσμα, χιλιάδες αυτοκίνητα να έχουν εκτελονιστεί, να έχουν αγοραστεί και να περιμένουν οι εταιρείες να βρουν τον τσίγκο για να κατασκευάζουν τις πινακίδες και να τα δώσουν στους ανθρώπους. Σύμφωνα με σπινακίδες λοιπόν, τις οποίες δεν ακούσαμε που από κάθε δελτίο ειδήσεων ότι έπεσε μια βουτιά γύρω στο 40%, κανείς δεν μιλάει για την αιτία ποια είναι. Δεν σταμάτησε το αγοραστικό ενδιαφέρον. Το αγοραστικό ενδιαφέρον αγοράς αυτοκινήτων υπάρχει. Αλλά πολλές διευθύνσεις μεταφορών ξέμειναν από τσίγκο. Μιλώ τη λέξη τσίγκο και μου έρχεται εμετική διάθεση. Κάποτε δεν είχαν ένα είδος χαρτιού, ένα πράσινο χαρτί για τις άδειες και δίνανε φωτοτυπίες άσπρες. Όταν λοιπόν κυρίες και κύριοι η ταξινόμηση γίνεται εμπόδιο, αντί να πούμε ότι είναι τυπικό το βήμα, είναι στατιστικό το βήμα, καθυστερεί η παράδοση των αυτοκινήτων, καθυστερεί η πληρωμή των αυτοκινήτων από τους αγοραστές, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα πρόσφατο πρόβλημα φυσιολογικής διακίνησης. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν διάφορες μορφές οικονομικών προβλημάτων που απειλούν το τραπεζικό σύστημα, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, και κανένας δεν μας λέει τίποτε. Άκουσα από κάποιον βουλευτή του κόμματος Νίκη, κάποιο κύριο Βορύλα, να κάνει μια σοβαρή και με στοιχεία παρέμβαση κοινοβουλευτική
ειδικά με την χρηματοδότηση μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και ειδικότερα την εταιρεία ΓΕΚ Τέρνα, όπου γαμπρός είναι ο σημερινός Υπουργός Εξωτερικών. Αφορμή αποτελούν διάφορα στοιχεία από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα. Δεν χρειάζεται να αναλύσω για τις τράπεζες, δεν χρειάζεται να αναπτύξω τα των τραπεζών, δεν χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειες γύρω από τις τράπεζες, αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν οι τράπεζες είχαν το γνωστό πρόβλημα, δεν πήρε μεγάλη έκταση με αποτέλεσμα ο κόσμος να μην γνωρίζει ακριβώς τι γίνεται, επανακεφαλοποιήθηκαν. Αλλά ο τρόπος που λειτουργεί το τραπεζικό σύστημα δεν είναι ένας φυσιολογικός, ανωδικός τρόπος, αλλά είναι ένας τρόπος ο οποίος δείχνει ακραίες περιπτώσεις ανόδου και επικίνδυνες περιπτώσεις καθόδου. Δεν ξέρω τι κάνει η ΓΕΚ Τέρνα, έτσι εμφανίζεται το θέμα, αλλά εμφανίζει ένα καθαρό χρέος γύρω στα 4,5 δισεκατομμύρια το τέλος του 2025. Από εκεί και πέρα υπάρχει κράτος, υπάρχουν τράπεζες, υπάρχουν όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε στην Ελλάδα, ξέρουμε ποιοι χρηματοδοτούνται και επίσης ξέρουμε ότι σε όλη την Ευρώπη και στον κόσμο αρχίζουν να εμφανίζονται διάφορες μορφές που δίνουν την εικόνα κόλασης στις αγορές χρέους, και όταν βλέπουμε ότι υπάρχει μια τεράστια εκτόξευση δανεισμού, ειδικά στη Γαλλία, στην Ιταλία και στη Γερμανία, τότε μπορείτε να βγάλετε το συμπέρασμα τι συμβαίνει ή τι μπορεί να συμβεί στην Ελλάδα. Επομένως, ο κ. Μητσοτάκης καλά θα κάνει να μην λέει πολλά πράγματα για την οικονομία. Η οικονομία δεν είναι κάτι που την αναφέρεις, είναι κάτι που τη βλέπεις. Πώς τη βλέπεις? Με τη δουλειά που πρέπει να έχει η αγορά, με τα χρήματα που πρέπει να έχει ο κόσμος μέσα στην τσέπη του, με την άνεση που πρέπει να έχει ο κόσμος για να περνάει την καθημερινότητά του, και όχι με δηλώσεις στην τηλεόραση, οι οποίες είναι μια βρωμερή μορφή πλήσης του εγκεφάλου, η οποία τυθασεύει ή αποπροσανατολίζει τις μάζες ενός λαού, οι οποίοι δεν ξέρουν από οικονομίες και πάντα ελπίζουν για το αύριο, ένα αύριο που δυστυχώς στην ελληνική οικονομία ποτέ δεν έρχεται, ποτέ δεν εμφανίζεται και ποτέ δεν το βλέπουμε να ωφελεί τον ελληνικό πληθυσμό, αλλά ωφελεί μόνο τους ελίγους. Γι' αυτό η Ευρωζώνη μπαίνει σε μια κόλαση αγοράς χρέους. Τα πρώτα δείγματα εμφανίστηκαν από τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Γερμανία, και υπάρχει κίνδυνος για την πατρίδα μας, όπου η διαφήμιση για το οικονομικό γίγνεσθε είναι τόσο αστεία και τόσο λαϊκή που γελάνε ακόμα και οι απλοί λογιστές τέταρτης κατηγορίας.

0: Για ποιο λόγο δεν πληροφορούμεθα εμείς οι Έλληνες, κάτοικοι αυτής της χώρας, που ανακεφαλοποίησαμε τις τράπεζες με δεκάδες δισεκατομμυρίων, εκ των οποίων θα επιστραφεί μόνο ένα ποσό 5 δισεκατομμυρίων, για ποιο λόγο 10 όμιλοι επιχειρηματικοί έχουν λάβει τα 2/3 των μεγάλων δανείων στην Ελλάδα? Είναι δυνατόν 10 επιχειρηματικοί όμιλοι να έχουν απορροφήσει το 66% των δανείων που κατευθύνονται σε μεγάλες επιχειρήσεις? Κυρίες και κύριοι, όταν μιλάμε για οικονομία, δεν είναι σχήματα λόγου. Η οικονομία βασίζεται σε αριθμούς, βασίζεται σε κάτι που βλέπουμε, και οι υπολογισμοί και οι θεωρίες περί εξωγήινων οικονομικών δεδομένων είναι παραμύθιες και λιμάς για την πλήση του εγκεφάλου. Δεν υπάρχει λοιπόν αντιπολίτευση στο θέμα της οικονομίας. Οι 4 συστημικές τράπεζες που υπάρχουν στην Ελλάδα δανείζουν τα χρήματα στον κόσμο, με αποτέλεσμα πληροφορίες να λένε ότι τα μεγάλα χρήματα, περίπου το 66%, τα έχουν δανειστεί μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι όλο και όλο 10 όμιλοι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κανένα δελτίο ειδήσεων δεν μας ανεφέρει τι γίνεται για όλα αυτά τα οποία συζητάμε αυτή τη στιγμή, όταν τα πάντα τα πληροφορούμεθα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Υπάρχουν ανοίγματα σε συστημικές τράπεζες περίπου 200% του κεφαλαίου σε μεικτή βάση. Δεν είναι δυνατόν κάθε μέρα να ακούμε για το Μαζονάκι, για τον οποίο θα σε ενημερώσω συνεχεία. Δεν είναι δυνατόν να έγινε μια έκρηξη χθες από αέριο σε μια περιοχή στην Αθήνα και να είχαμε ένα νεκρό επισήμως και 6 αγνοούμενους. Μια έκρηξη η οποία αναφέρθηκε στο δελτίο ειδήσεων σαν πρώτη είδηση, και συνεχεία το υπόλοιπο δελτίο στο 70% τελείωσε με την ιστορία του Μαζονάκι. Τι θέλουν να μας αποδείξουν με την ιστορία του Μαζονάκι? Τι θέλουν να μας πούν ακριβώς? Πώς βγαίνει το χρήμα? Ότι υπάρχουν εταιρείες οι οποίες προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες και δεν έχουν καμία σχέση με την εφορία? Για ποιο λόγο δεν πληροφορούμεθα τις συνέπειες που έχουν αυτοί που κάνουν παραβάσεις και ακούμε κάθε μέρα τη θεωρία επισκόπου και καρδιά Μιλωνά από όλους αυτούς που σαν ειδικοί βγαίνουν στα δελτία ειδήσεων σε διάφορες εκπομπές και λένε ό,τι λένε, χωρίς την ουσία να υπάρχουν συνέπειες? Όταν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο σημείο να μιλάμε για περιυπνοτισμού, δεν είναι δυνατόν σε ένα ιατρείο, το οποίο το αποκαλούν τα δελτία ειδήσεων μαϊμού ιατρείο στο Κολωνάκι, να χρειάστηκε να πεθάνει ένας διάσημος τραγουδιστής για να μάθουμε πως στη χώρα λειτουργούσαν, αφού πέσαν πρώτα όλοι από τα σύννεφα, το μάθαμε αυτό, ότι στη χώρα λειτουργούσαν και λειτουργούν εκατοντάδες δίθεν ιατροί με τεράστια πελατεία εύπορων συνελλήνων, με τεράστια κέρδη, και με τους ιατρικούς συλλόγους και το κράτος να πετάνε αετό. Τι κάνουν οι ιατρικοί σύλλογοι όταν γνωρίζουν ότι υπάρχουν του κόσμου τα ιατρία και οι ιατρικοί που ασχολούνται με αυτή την ιστορία όλων αυτών, οι οποίοι θέλουν να πνοτίζονται ή να κάνουν οτιδήποτε άλλο? Τι μάθαμε, κυρίες και κύριοι, τις προηγούμενες 15 μέρες, εκτός από το να εμπεδώσουμε όλα τα τραγούδια του χαμένου τραγουδιστή? Το όνομα Μαζονάκης έγινε πασίγνωστο. Το όνομα Μαζονάκης μας κάνανε να ξεχάσουμε όλους τους παλιούς τραγουδιστές. Και όλα αυτά διότι όλος απότομα βγήκε στην επιφάνεια μια επιφάνεια βρωμερή και τρισάθλια που υπάρχει σε αυτή τη χώρα, ότι υπάρχουν ανειδίκευτοι γιατροί που δηλώνουν ειδικοί, κάνουν πλασμαφαιρέσεις, που δηλώνουν ότι είναι ολιστικοί χειρούργοι, που δηλώνουν εκβαντικοί οδοντίατροι, που δηλώνουν παιδίατροι κλπ. Ότι υπάρχουν ειδικές που βγάζουν τα νύχια, που κάνουν μπότοξ σε πατάρια, βελονιστές με πτυχία στα ιδιωτικά ΙΕΚ, αισθητικοί που θεραπεύουν τον καρκίνο με δικά του συμπληρώματα και βιταμίνες, ακόμα και πρώην μπογιατζίδες που υπνοτίζουν ασθενείς, σαν το γνωστό υπνοτιστή που ήταν πρώην μπογιατζής, για να τους λύσουν κάθε πρόβλημα ψυχικής και σωματικής υγείας. Και έτσι φτάνουμε, κυρίες και κύριοι, στη λέξη υπνοτισμός. Τι βλακίες είναι αυτές? Μου θυμίζει ταινίες Γκραν Γκινιόλ, όπου διάφοροι ισχυροί υπνώτιζαν το σύμπαν και κάνανε ό,τι θέλανε. Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, τόσο καιρό να μην γνωρίζουμε τίποτε περί υπνοτισμού και τις τελευταίες μέρες να μας έχει γίνει μία μορφή πλήση του εγκεφάλου και να αρχίσουν οι υπεξηγήσεις τι ακριβώς είναι ο υπνοτισμός? Είναι μέθοδος ο υπνοτισμός, ρωτάω εγώ? Είναι μια τεχνική την οποία δεν τη γνωρίζει κανένας μορφωμένος άνθρωπος? Είναι μια τεχνική που βρίσκεται ανάμεσα στο μύθο και στην επιστήμη? Είναι δυνατό, κυρίες και κύριοι, να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στην πατρίδα μας και να αποτελούν καθημερινό πρόβλημα στα δελτία ειδήσεων, χωρίς κανένας ουσιαστικά να παίρνει και να λέει ότι πρέπει να παρέμβει η δικαιοσύνη, να κάνει τις έρευνες, να σταματήσει αυτή η εκπομπομανία η οποία είναι στην πραγματικότητα πλήση του εγκεφάλου, και να ακούμε κάθε μέρα στα δελτία ειδήσεων, κάθε μέρα σε διάφορες εκπομπές, να βγαίνει ο κάθε τύπος ή κάθε τύπισσα και να λέει τις απόψεις περί υπνοτισμού και όλα αυτά τα άλλα, και να έχουν την απέτηση αυτές οι εκπομπές να έχουν τη δυνατότητα να τις βλέπει ο κόσμος? Μπορεί πράγματι, κυρίες και κύριοι, να προβληματιζόμαστε από όλα αυτά, αλλά από την άλλη μεριά είναι τόσο μακριά τα προβλήματα τα οποία έχουμε, είναι τόσο ισχυρά είναι τα προβλήματα τα οποία έχουμε, είναι τόσο μακρινή η απόσταση που θα λυθούν τα προβλήματα, που έχω την εντύπωση ότι όλη αυτή η ιστορία περί μαζονάκι, περί υπνοτισμού και περί υπνοτισμού είναι μια πλήση του εγκεφάλου, διότι σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, αντιλαμβανόμεθα ότι απότομα ξυπνήσαμε με διάφορες υποθέσεις γύρω από τον υπνοτισμό που βλέπαμε σε κινηματογραφικές ταινίες. Δεν είναι δυνατόν η σύγχρονη επιστήμη να μην μας ενημερώνει ότι ο κόσμος, ότι μας δουλεύουν με τη λέξη υπνοτισμός ή με τη λέξη ύπνωση. Δεν μας ενδιαφέρει, κυρίες και κύριοι, αν είναι παρανόηση. Δεν μας ενδιαφέρει πώς βρίσκεται αυτός που υπνοτίζεται. Αυτό μας ενδιαφέρει είναι ότι γίνεται μια ψυχολογική πίεση τον Έλληνα πολίτη, μια ψυχολογική πίεση η οποία έχει κυριεύσει τα δελτία ειδήσεων, έχει κυριεύσει τις εκπομπές, και κανένας απολύτως στην κυριολεξία δεν βγαίνει για να πει την αλήθεια στα πραγματικά προβλήματα που έχει η πατρίδα, τα προβλήματα που πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί για να βγούμε από μια κρίση τρομακτική η οποία έρχεται εντός των επόμενων μηνών γύρω από τα οικονομικά προβλήματα και γύρω από την ενέργεια. Σιγά σιγά αυτά που ακούμε στην τηλεόραση περί υπνοτιστών θα μου θυμίζουν δράκουλες, θα μου θυμίζουν ζόμπι, θα μου θυμίζουν το δράκουλα που δαγκάνει το λαιμό και γίνεται αυτός που δαγκώθηκε ο δράκουλας και αυτός, και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία θυμελιώδη σχέση, διότι ο εγκέφαλος είναι μηχανισμός και απλώς δέχεται πληροφορίες και δεν μπορεί να κοιμάται επειδή το βλέπει κάποιος άλλος. Ας έρθει λοιπόν ένας υπνοτιστής εδώ πέρα δίπλα μας να προσπαθήσει να μας κοιμήσει και να αποδείξει ότι αυτά τα παραμύθια της Χαλιμάς, τα οποία δημοσιεύονται αριστερά και δεξιά και πάρα πολύ παρασύρονται και δίνουν τα ωραία τους τα λεφτά, τότε θα δώσουμε προσοχή, θα δείξουμε προσδοκία και πιθανόν να αντιληφθούμε ότι μας κορυδεύουν στην κυριολεξία ή αυτά που λένε είναι πράγματα τα οποία δεν μας ενδιαφέρουν, αλλά σταυρούν όλα αυτά οι κύριοι εισαγγελάτοι. Οι κύριοι εισαγγελάτοι, κάποιους ευαγγελάτους δημοσιογράφος, ο οποίος κάθε μέρα ασχολείται με θέματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το ενδιαφέρον του ελληνικού πληθυσμού. Κλασικός εισαγγελέας, εκπομπή εισαγγελίας, μυστήρια πράγματα. Αλλά καλά θα ήταν να μας έλεγε τότε και με τον κορονοϊό τι έγινε. Δεν είναι δυνατόν να εκρήγνεται ένα παλιό κτίριο με αέριο για να γίνεται ένα δράμα κάτω στην Αθήνα και να είναι μία απλή είδηση και κάθε μέρα να σας δουλεύουν, να σας πλένουν το κεφάλι με το μαζονάκι. Δεν μας ενδιαφέρει ο Μαζονάκης. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πέθανε και αν υπάρχει παρανομία στην ιατρική του εξέταση, ας έρθει η αστυνομία, ας έρθει η δικαιοσύνη, ας έρθουν τα ιατρικά συμβούλια που υπάρχουν στην Ελλάδα για να βρουν ποια είναι η Ελλάδα. Και δεν θα τα κοκολώνουμε κάνοντας μία πλήση του εγκεφάλου καθημερινή στον ελληνικό λαό, χωρίς να ακούμε ενόχους, χωρίς να ακούμε ονόματα και να ακούμε μόνο τα ονόματα των κοριτσιών, των υπαλλήλων που είχαν αυτοί οι δύο γιατροί, να ακούμε ότι οι δύο γιατροί προφυλακίστηκαν και διάφορα πράγματα τα οποία πρέπει να έχουν γίνει από μόνα τους και όχι αφού δημιουργήθηκε η ιστορία με τον γνωστό τραγουδιστή. Κανένας δεν μας είπε ότι 10 όμιλοι έχουν λάβει τα 2/3 των μεγάλων δανείων στην Ελλάδα. Κανένας δεν μας είπε αναλυτικά για ποιο λόγο ανακεφαλοποιήθηκαν οι τράπεζες. Κανείς δεν μας είπε για ποιο λόγο η οικονομία της χώρας διαφημίζεται τόσο πολύ ότι είναι εξαίσια, ενώ και τα χάλια της. Κανείς δεν μας είπε για τα πραγματικά, κυρίες και κύριοι, προβλήματα τα οποία έχει σε γενικές γραμμές η χώρα μας. Κανείς δεν μας είπε τι συμβαίνει με την αγοραστική δύναμη του ελληνικού πληθυσμού. Κανείς δεν μας είπε ότι οι τέσσερις τράπεζες είναι υποχρεωμένες να διασπείρουν τα κεφάλαια τα οποία έχουν δανείζοντας όλο τον κόσμο, ανάλογα τα ποσά που δικαιούται, για να κάνουν τη δουλειά τους επιχειρήσεις, και όχι να πληροφορούμεθα, χωρίς να διαψεύδεται, ότι 10 όμιλοι έχουν λάβει τα 2/3 των μεγάλων δανείων στην Ελλάδα. Όλα αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο, και ένα μεγάλο μέρος στην ευθύνη του τρόπου που λειτουργεί είναι ο ελληνικός λαός, ο οποίος δεν εκμεταλλεύεται το μεγάλο όπλο που έχει, που λέγεται ψήφος, για να πάει το 100% των Ελλήνων ψηφοφόρων σε εκλογές και να τιμωρήσει ή να αμύψει όπως πρέπει όλους αυτούς οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική. Όποιος δεν κάνει, να μαυριστεί με κεφάλαια γράμματα. Όποιος κάνει, να ψηφιστεί με κεφάλαια γράμματα, για να μπορούμε επιτέλους να λειτουργήσουμε σαν χώρα με βάση το δίκαιο, με βάση την ικανοποίηση του λαού, με βάση τη χαρά του λαού και με βάση την επίλυση των τεράστιων προβλημάτων που έχουμε, τα οποία παραμένουν εδώ και χρόνια, γιατί δεν βάζουμε μυαλό για να τιμωρήσουμε όλους αυτούς, με αποτέλεσμα να έχουμε γίνει πολιτική οικογενειοκρατία, θυμίζοντάς μας τους βασιλείς οι οποίοι διαδεχόταν ο ένας τον άλλον. Διαφημισούλες και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Στρώματα Afroline, με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
2: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη, με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 €. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της τροματοποίησης.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365
5: 105,1 Goal FM.
6: Θέλεις να σε ακούσουν
7: και να την ακούσουν
6: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
8: On Air Media Group.
6: Η καλύτερη σου.
9: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
10: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
11: Επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
13: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
14: Ποιος καλέ?
13: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
14: Και σε παίρνει αυτή?
13: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
14: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
15: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
16: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
17: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
16: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
17: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
16: Κύριε, Χάρης Τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δώσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δώσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
8: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναγόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
18: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγδος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Έτσι που λέτε, λέγοντας όλα αυτά στην εισαγωγή της εκπομπής, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε μία λέξη η οποία λέγεται πανικός, που μπορεί πριν από λίγο καιρό να ήταν εντός εισαγωγικών, να αμφισβητούνταν από πολλούς, αλλά τώρα είναι εκτός εισαγωγικών η λέξη πανικός, και ότι σύμφωνα με ορισμένα οικονομικά που ξέρει και ο απλός λογιστής, γνωρίζουμε ότι βουλιάζουν τα δημόσια έσοδα από τους ειδικούς φόρους στα καύσιμα, μειώνεται δηλαδή ο τζίρος στα καύσιμα. Και από την άλλη μεριά, οι τιμές φωτιά που υπάρχουν στις αντλίες κόβουν τις εισπράξεις. 2,20 η βενζινούλα, πολλοπλασιάστηκε, είναι 370 δραχμές που ήταν το ευρώ, 1.000 το λίτρο. Και παλιά έκανε, τα παλιά χρόνια, βέβαια τα συγκρίνω για να θυμάστε τι γινόταν παλιά, παλιά με 5 δραχμές έβαζε ένα γαλόνι, δηλαδή 4 λίτρα. Είμαι υποχρεωμένος λοιπόν να σας πω ότι σήμα κινδύνου εκπέμπουν οι εισπράξεις του κράτους από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, καθώς θα έλεγα ότι η ενεργειακή κρίση και το κύμα ανατιμήσεων βεβαίως στην αγορά φαίνεται να περιορίζουν τον τζίρο, δηλαδή την κατανάλωση καυσίμων, και να βάζουν φρενάκι, το οποίο θα γίνει φρενάρα άμα συνεχιστεί αυτή η ιστορία, στις μετακινήσεις των οικοκυριών. Με τις τιμές της βενζίνης, κυρίες και κύριοι, και του ντίζελ να κινούνται σταθερότατα πάνω από το φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο, το κόστος της καθημερινές διακοπές των ανθρώπων που χρησιμοποιούν την κιόταχή έχει γίνει δρυμύτερο, βαρύτερο για τις οικογένειες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όταν είσαι υποχρεωμένος να χρησιμοποιείς το αυτοκίνητό σου για επαγγελματικούς λόγους, είτε για να πας στη δουλειά σου και πολλά άλλα πράγματα, τότε όπου και να πάει η τιμή της βενζίνης θα το χρησιμοποιείς. Αλλά συγχρόνως θα μειωθούν τα έσοδα της οικογένειας για άλλα απαραίτητα πράγματα που έχει ανάγκη η οικογένεια. Έτσι λοιπόν πρέπει να πω ότι φτάσαμε στο σημείο να είναι 2.200 το λίτρο και το ντίζελ κίνησης 2.224. Πιο ακριβό το ντίζελ κίνησης από τη βενζίνη. Η κατάσταση αυτή αρχίζει, από ό,τι μου είπανε φίλοι μου, να αποτυπώνεται στα κρατικά ταμεία όπου τα έσοδα έχουν μειωθεί. Υπάρχει μία επικίνδυνη υστέρηση στα δημόσια ταμεία και σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, τα οποία δεν μπορούν να αποκριβούν, τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο οκτάμινο ανήλθαν σε λιγότερο από ό,τι γινόταν παλαιότερα κατά 230 εκατομμύρια. Δηλαδή 230 εκατομμύρια λιγότερα εισέπραξαν αυτοί οι οποίοι εισπράττουν τα έσοδα από τη βενζίνη και λέγεται κράτος. Κυρίες και κύριοι, πρόκειται μόνο για ένα μήνα. Οι σημερινές τιμές στην αντλία δεν είχαν ακόμα σκαρφαλώσει στα επίπεδα που είναι σήμερα. Το πρόβλημα για τα νοικοκυριά δεν περιορίζεται, κυρίες και κύριοι, μόνο στα υγρά καύσιμα. Η ακριβότερη ενέργεια δεν θέλει ιδιαίτερο μυαλό για να ενημερώσουν το λαό μέσω των περιφήμων δελτίων ειδήσεων. Η ακριβότερη ενέργεια έρχεται να προσθέσει ένα ακόμα οικονομικό βάρος, θα έλεγα, στα νοικοκυριά, σε μια περίοδο που οι ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, βέβαια, ροκανίζουν ολόενα και περισσότερο το διαθέσιμο μηνιαίο εισόδημα του ελληνικού λαού και των καταναλωτών, περιορίζοντας τα πράγματα τα οποία έχουν σχέση με μια αποτύπωση όχι μόνο στην τσέπη του Έλληνα αλλά και στα κρατικά ταμεία. Όλα αυτά τα πράγματα λέγονται ψαλιδισμός στις πράξεις. Και όταν υπάρχει ψαλιδισμός στις πράξεις, τα φορολογικά έσοδα μειώνονται, τα κρατικά ταμεία ελαττώνουν την ρευστότητά τους και την άλλη μεριά περιορίζεται η κατανάλωση και των καυσίμων και η ίσπραξη του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Θα ήθελα να παρακαλέσω το αγαπητό κράτος να ενημερώνει τον κόσμο, διότι η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να ανακοινώνει πιο μπροστά τα μέτρα τα οποία θα πάρει για τα καύσιμα, να μην τα χρησιμοποιεί για πολιτικούς λόγους ή για πολιτική διαφήμιση, διότι ο κόσμος δεν έχει ανάγκη
η τσέπη του να κάνει παιχνίδια η κάθε κυβέρνηση για το δικό της συμφέρον. Διότι αν δεν γίνουν αυτά τα πράγματα, τότε θα έχουμε και δραματικές ανακοινώσεις στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο η διάθεση ξεκινάει μέσα Οκτωβρίου, και το πετρέλαιο θέρμανσης είναι απαραίτητο για να ζεστάνει τον ταλαιπωρημένο τα τελευταία χρόνια ελληνικό λαό.

Από την άλλη μεριά το χρέος δεν είναι μόνο χρέος της χώρας μας, αλλά υπάρχει η έκφραση γύρω από την οικονομία, παγκόσμιο οικονομικό χρέος. Όταν όμως το παγκόσμιο οικονομικό χρέος έχει ξεπεράσει 373 εκατομμύρια δολάρια, τότε λέγεται παγκόσμια βόμβα του παγκοσμίου χρέους, δημιουργώντας έναν επικίνδυνο παύλο κύκλο. Εάν κυρίες και κύριοι συνεχιστεί αυτό το πράγμα και το παγκόσμιο δημόσιο χρέος αγγίξει το 100% των εσόδων όλων των κρατών, τότε οτιδήποτε και να πούμε δεν θα είναι υπερβολή, οτιδήποτε και να σκεφτούμε δεν θα είναι υπερβολή, οτιδήποτε και να σας πω θα έχει σχέση απόλυτη με την πραγματικότητα. Μία ερώτηση την οποία κάνει όλος ο κόσμος είναι: για ποιο λόγο μένει ανέγγυκτος ο ειδικός φόρος για τα καύσιμα, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης? Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, η αγορά να έχει ένα ερώτημα το οποίο δεν απαντιέται παρά μόνο το βλέπουμε και το πληρώνουμε την ώρα που βάζουμε με βενζίνη? Γιατί δεν μειώνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα μέσα στο εύρος που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Τι γίνεται σε αυτή τη χώρα? Κυβερνάμε υποσχόμενοι του κόσμου τις υπερβολές και τα παραμύθια σχαλιμάς και συνεχεία κυβερνάμε σύμφωνα με την πραγματική μορφή που έχει η οικονομία της χώρας μας? Για ποιο λόγο προεκλογικά κανένα κόμμα δεν λέει την αλήθεια για την ελληνική, για το ελληνικό πρόβλημα που υπάρχει στην οικονομία, αλλά όλοι θυμούνται και το λένε όταν παίρνουν την εξουσία? Η μεν εξουσία προσπαθεί να βρει δικαιολογίες για το χρέος, η δε αντιπολίτευση ξεφωνίζει την εξουσία και δεν είπε την αλήθεια. Δεν είναι σύνθημα, κυρίες και κύριοι, αυτό το οποίο σας είπα. Είναι η πραγματικότητα. Είναι το εργαλείο το οποίο κόβει κάθε ρίζα ανάπτυξης που μπορούσε να έχει η αγαπημένη μας Ελλάδα. Δεν είναι δυνατό, κυρίες και κύριοι, πριν περάσει η βενζίνη στο πρατήριο και στο φορτηγό, ή από το φορτηγό στο ράφι και από το ράφι στο λογαριασμό του χειμώνα, να προϋπολογίζουν για να πληρώνουν του κόσμου τα πράγματα, όταν έπρεπε να είναι πολύ χαμηλότερα η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου. Δεν μπορεί να βγαίνει ο κάθε πολιτικός λέγοντας την ιστορία της ζωής του, προσπαθώντας να βρουν δικαιολογίες στις τιμές των προϊόντων και τώρα της βενζίνης για την οποία μιλάμε, όταν η ανικανότητα να δώσουν πρόοδο σε αυτή τη χώρα, αλλά η ικανότητα που έχουν να εξυπηρετούν μόνο τα ίδια συμφέροντα και τους φίλους τους, έχουν καταντήσει την Ελλάδα να είναι σε δραματική κατάσταση. Μια Ελλάδα η οποία θέλει ασύλληπτα μέσα, ασύλληπτες ικανότητες και κυβερνητικών παραγόντων για να μπορέσει να γίνει μια χώρα αξιοπρεπής γύρω από το οικονομικό γίγνεσθε. Δεν είναι δυνατό το Μέγαρο Μαξίμου, με οποιοδήποτε βρίσκεται εκεί μέσα, να μας μιλάει συνέχεια ότι θα μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, όταν δεν μπορεί να γίνει αυτό, επειδή αν γίνει θα υπάρξει αμέσως μια τρύπα τον προϋπολογισμό στην οικονομία με την περικοπή αυτής της δαπάνης. Γι' αυτό, κυρίες και κύριοι, πρέπει να σταματήσουν να λένε ψέματα, πρέπει να σταματήσουν να κοροϊδεύουν τον κόσμο, όπως ακούσαμε τον Ερντογκάν κάνοντας δηλώσεις εκεί στην Αμερική που γίνεται η παγκόσμια σύσκεψη των κρατών, να λέει ότι εμείς την Ελλάδα την αγαπάμε, και όταν γυρίσει ο Ερντογκάν εδώ στην Τουρκία αρχίζει να μας ξεφωνίζει με τα χειρότερα λόγια. Όταν είδαμε το Μητσοτάκη να το παίζει μάγκας την κυριολεξία γύρω από τη σχέση με την Τουρκία, μια μαγκιά η οποία δεν υπάρχει υπομορφήν απαντήσεων, όταν οι Τούρκοι μας προκαλούν συνεχώς και η κυβέρνησή μας δεν δίνει τις απαντήσεις τις οποίες πρέπει να δώσει. Από την άλλη μεριά πρέπει να αναφέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, από ό,τι λένε, ορίζει τα κατώτατα όρια στα καύσιμα, αλλά όχι υποχρεωτική παραμονή στα ελληνικά ύψη. Είναι ύψη αυτά τα οποία υπάρχουν στις τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τον κατάλληλο λεκτικό χαρακτηρισμό, τον οποίον όλοι σας γνωρίζετε, αλλά δεν μπορεί να κυβερνηθεί μια χώρα έχοντας το λαό σε ένα συνεχές μαρτύριο που λέγεται οικονομικό πρόβλημα. Ή θα βρούνε τρόπο να βελτιώσουν τη χώρα μας, δημιουργώντας μία σύνθεση που να έχει απόλυτη σχέση με τη σημερινή ανάπτυξη των άλλων κρατών,
ή αν είμαστε ανίκανοι να το κάνουμε αυτό το πράγμα, να περιοριστούμε στην ανικανότητα για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το τεράστιο πρόβλημα που λέγεται οικονομική κρίση. Μια κρίση η οποία σμπαραλιάζει την καθημερινότητα του μεγαλύτερου ποσοστού των κατοίκων αυτής της χώρας.

0: Από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα σε ένα που με ενημερώσανε κάτι φίλοι, προφυλακίστηκαν οι Τούρκοι μαφιόζοι που είχαν αφαιθεί ελεύθεροι παρά το βαρύ οπλισμό τους. Στη φυλακή θα πάνε οι μαφιόζοι, καθώς το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης, και του δίνω συγχαρτήρια, έκανε δεχτή την προσφυγή του εισαγγελέα εφετών, ανατρέποντας την απόφαση με την οποία είχαν αφαιθεί ελεύθεροι. Είχαν αφαιθεί ελεύθεροι οι Τούρκοι που τους πιάσανε με όπλα.
1: Μια εξαιρετικά περίεργη υπόθεση εκτυλίχθηκε στην Θεσσαλονίκη. Υποτίθεται ότι η τουρκική μαφία θα εκτελούσε συμβολέου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή. Συλλάβανε έναν Τούρκο και έναν Έλληνα με τα όπλα και μετά τους άφησαν ελεύθερους. Καταρχήν, αν υπάρχει ψήγμα αλήθειας στις πληροφορίες, σημαίνει ότι ο τουρκικός υπόκοσμος, που ελέγχεται φυσικά από την τουρκική υπηρεσία πληροφοριών MIT, κάνει κυριολεκτικά ό,τι θέλει εντός ελληνικού εδάφου. Παρά τους ισχυρισμούς των αρχών για σχεδιαζόμενη εκτέλεση και την κατάσχεση βαρέως οπλισμού, οι δύο συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι. Οι δύο άνδρες φέρονται να είχαν αναλάβει τη μεταφορά και παράδοση του οπλισμού στα άτομα που θα εκτελούσαν το συμβόλαιο. Οι αστυνομικοί τους εντόπισαν την ώρα που έβγαιναν από ισόγεια αποθήκη. Ο ένας κρατούσε χάρτινη συσκευασία και ο άλλος μία μπλε σακούλα. Στο εσωτερικό βρέθηκαν ένα πολεμικό όπλο γιουγκοσλαβικής προέλευσης με σκοπευτική διόπτρα ακριβίας, ένα υποπολιβόλο τύπου Ούζι, ασύρματη και φυσίγκια, και αφέθηκαν ελεύθεροι.
0: Και αφέθηκαν ελεύθεροι. Παρενέβη όμως το Συμβούλιο Εφετών. Οι δύο κατηγορούμενοι δεν θα παραμείνουν ελεύθεροι με τους αρχικούς περιοριστικούς όρους, αλλά αναμένεται να οδηγηθούν στη φυλακή με προσωρινή κράτηση. Αφιερώνω στον κύριο Χρυσοχοίδη αυτό το οποίο ακούτε υπό μορφή μουσικής τώρα. Η μία γκάφα μετά την άλλη από τον κύριο Χρυσοχοίδη, το γνωστό εχθρό της Νέας Δημοκρατίας όταν ήταν από τα βαρύγδουπα μέλη του ΠΑΣΟΚ, και εν συνεχεία όταν δημιούργησε ο κύριος Μητσοτάκης τη Νέα Δημοκρατία Παύλα ΠΑΣΟΚ και ΣΥ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, τότε ο κύριος Χρυσοχοίδης από ΠΑΣΟΞΙΣ έγινε ο Δημοκράτης και έχει και σημαντικό Υπουργείο. Τα θερμά μου συγχαρτήρια, κύριε Μητσοτάκη, για την ουσιαστική διάλυση του κορμού της Νέας Δημοκρατίας και της ιδέας που είχε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής όταν δημιούργησε αυτό το κόμμα με άλλα δεδομένα και άλλη λογική.
2: Αυτή τη μάχη που ξεκινάει σε λίγες εβδομάδες ή σε λίγους μήνες, πρέπει να είμαστε όλοι παρόντες, αποκαθιστώντας την εμπιστοσύνη των πολιτών στην πολιτική, δίνοντάς τους ελπίδα και προοπτική. Αυτό χρειάζεται σήμερα κυρίως ο ελληνικός λαός, και την αλήθεια, την απόδοση δικαιοσύνης. Θα στηρίξω στις εκλογές τις εσωκομματικές για την ανάδειξη ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ τον Βαγγέλη Βενιζέλο, γιατί ακριβώς η υποψηφιότητά του ανταποκρίνεται σε αυτές τις προδιαγραφές.
0: Τώρα ακούσατε, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Πασοξή. Θα στηρίξεις εκλογές του ΠΑΣΟΚ τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Πώς είναι δυνατόν να ανεχθούν οι νεοδημοκράτες ότι κατήτησε με τέτοια μορφή σύνθεση η Νέα Δημοκρατία? Πώς είναι δυνατόν, επαναλαμβάνω, όταν ο άνθρωπος αυτός εξαπέλυε φωτοβολίδες της Νέας Δημοκρατίας και είχε πει δεν διάβασα το μνημόνιο. Συγχρόνως, αυτά τα θέματα δεν παίρνουν την δέουσα δημοσιότητα την οποία πρέπει να πάρουν. Κανείς δεν μιλάει ότι μένει ανέγκυκτος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, που αντί να κάνει βενζίνη 1,45-1,50 κάνει 2,20. Όλοι τα έχουμε με τα Σκόπια, όλοι ξεφωνίζουμε τα Σκόπια, όλοι λέμε αυτά που λέμε για τα Σκόπια, την οποία βάφτισαν Βόρεια Μακεδονία με το yes man των ελληνικών πολιτικών χωρίς καμία αντίδραση. Αλλά όλοι οι κάτοικοι της περιοχής κοντά στα Σκόπια πηγαίνουν στα Σκόπια να βάλουν βενζίνη, όπου η βενζίνη είναι πάμφθινη εν σχέση με την πανάκριβη τιμή της βενζίνης στην αγαπημένη μας πατρίδα. Επομένως, δεν χρειάζεται να ρωτάει ο λαός γιατί μένει ανέγγυκτος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Θέλεις να κυβερνήσεις ενώ είσαι μέτριος? Θέλεις να κυβερνήσεις υποσχόμενος στα παραμύθια της χαλιμάς στον ελληνικό λαό? Υποσχέσου ότι θα καταργήσεις το ΦΠΑ, θα καταργήσεις το Α, καταργήσεις το Β. Και όταν έρθει η ώρα της κυβέρνησης, να μην καταργείς κάτι. Και όταν σε ρωτάνε, να σου λένε ότι αυτά τα έσοδα από τους διάφορους φόρους είναι αυτά που κρατάνε εν ζωή την καταχρεωμένη ελληνική οικονομία. Κατά αυτόν τον τρόπο κυβερνάει και ένα γατάκι την πατρίδα μας. Εάν δεν βρεθούν τρόποι να αυξηθεί ο πλουτισμός του λαού, ο οποίος θα πληρώνει φόρο, να αυξηθεί ο τουρισμός, η γεωργία, η μικροβιοτεχνία και πολλά άλλα πράγματα μαζί με την κτηνοτροφία, τότε δεν πρόκειται ποτέ να δούμε κερδοφόρο, κερδοφόρα μορφή εσόδων στην Ελλάδα, και μονίμως θα χρωστάμε δισεκατομμύρια με αποτέλεσμα να είμαστε απολύτως ελεγχόμενοι σε οικονομικό επίπεδο από όλους αυτούς οι οποίοι έχουν κάνει την Ελλάδα υποκατάστημα, ενώ οι Αμερικάνοι την κάνανε την κορφή μέχρι τα νύχια μια βάση των πολεμικών τους όπλων.
3: Μα σοβαρολογείτε? Αυτά απολύτως συζητήθηκαν στη Βουλή. Δεν διάβασα το μνημόνιο.
0: Ακούσατε τον κύριο Χρυσοχοίδη, για να το ξανακούσουμε, σας παρακαλώ.
3: Δεν διάβασα το μνημόνιο.
0: Τότε γιατί το υπέγραψες αφού δεν διάβασε το μνημόνιο?
3: Δεν διάβασα το μνημόνιο.
0: Τα συμπεράσματα από την ακουστικότητα αυτών που ακούσατε, δικά σας.
3: Μα σοβαρολογείτε, αυτά συζητήθηκαν στη Βουλή.

Κανένας δεν μας είπε, κανένας δεν μας ανέλησε την κίνηση της αγοράς τη φετινή χρονιά. Σύμφωνα με δεδομένα, ο Σεπτέμβριος είχε μεγάλη πτώση στον τομέα του εμπορίου. Οι εκπτώσεις που υπάρχουν το Σεπτέμβριο δεν γέμισαν τα ταμεία των επιχειρήσεων και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν έδωσε καμία ανάσα στον ελληνικό λαό, εκτός από τις ανάσες που δίνουν οι διάφοροι πολιτικοί λόγοι με τις πολλές υποσχέσεις που δίνουν στη συνέντευξη τύπου οι αρχηγοί των κομμάτων. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πήραν μολύβι και χαρτί, μετράνε το Σεπτέμβριο, αλλά δεν μετράνε το Σεπτέμβριο σε τζίρο, γιατί αυτό είναι δεδομένο, αλλά σε διάφορες τρύπες χρεών που πρέπει να καλυφθούν με κάθε τρόπο και κάθε μέσον οπωσδήποτε. Εάν συζητήσετε με παράγοντες του κλάδου, θα σας περιγράψουν την αγορά με μελανά χρώματα. Οι πωλήσεις του μήνα αυτού του Σεπτεμβρίου βγάζουν πολλά δάκρυα και χρειάζονται οικονομικά μαντήλια, ιδίως στα καταστήματα που δεν ανήκουν σε αλυσίδες με αποθέματα και φτηνή πίστοση. Επομένως, πονάει η οικονομική μας γαλήνη όταν πίσω από τον απογοητευτικό αυτόν μήνα υπήρχε ένα καλοκαίρι εκτόσεων που δεν έκανε τη δουλειά του. Δεν υπήρχαν προσφορές, δεν υπήρχε η ρευστότητα που χρειάζεται για να πληρωθούν οι χειμωνιάτικες παραγγελίες. Όλα αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, δίνουν ένα ερωτηματικό. Οι μεγάλες αλυσίδες αντέχουν? Αντέχουν. Οι μικρομεσαίες πληρώνουν ενίκιο? Πληρώνουν ΔΕΗ? Πληρώνουν ΦΠΑ στην ώρα τους? Πρέπει να πληρώνουν, αλλιώς θα κλείσουν. Όταν κάποτε η Ελλάδα μας ήταν ο βασιλέας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη, με το παντοπολείο στη γειτονιά, με το κροπολείο λίγο παρακεί, με τα ψάρια στο κέντρο της πόλης και διάφορα άλλα πράγματα οποία δεν έχουν σχέση με σημερινή πραγματικότητα. Κανείς δεν λέει ότι η πρόοδος ήταν επόμενο να φέρει αυτή τη μορφή εμπορίου που υπάρχει σήμερα με τα μεγαλοκαταστήματα κτλ. Αλλά εγώ λέω ότι θα μπορούσαν να συνυπάρξουν και τα μικροκαταστήματα και τα μεγαλοκαταστήματα αν υπήρχε μια οικονομική ροή στις τσέπες των Ελλήνων μέσω μιας σωστής και συμφέρουσας οικονομικής πολιτικής προς το λαό από αυτούς οι οποίοι μας κυβερνάνε και τους ψηφίζετε εσείς, όταν το 50% από εσάς δεν πάει να ψηφίσει χωρίς να γνωρίζει ότι δεν πάει να ψηφίσω μωρέ, για ποιο λόγο να πάω, έτσι λέτε, τους κάνετε πολύ καλό. Όσο λιγότεροι ψηφίζετε, τόσο συμφερότερα είναι τα συμφέροντα αυτών που θέλουν να κυβερνήσουν τη χώρα μας.

0: γίνει γνωστός από την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός καθόταν στο σαλόνι του Μέγκα και μιλούσε ως αυθεντία καλεσμένος της Τζένι Μπαλατσινού, την σύζυγο του πρώην Υπουργού Υγείας, Βασίλη Κικίλια. Τότε η Τζένι Μπαλατσινού είχε την εκπομπή Τζένι Τζένι και τον σύστηνε ως πιστοποιημένο υπνοθεραπευτή και παγκόσμιο πρόεδρο αναδρομέων θεραπευτών. Ο ίδιος έδινε υπόσχεση στην κάμερα ότι οι φοβίες λύνονται σε μία συνεδρία. Χιλιάδες πανεπιστημιακές έρευνες. Κανείς βέβαια δεν ρώτησε ποιο πανεπιστήμιο πιστοποιεί τον αναδρομέα. Δεκαετίες μετά, ο ίδιος άνθρωπος παραδέχεται ότι συνεργαζόταν με την Ιωάννα Γάκα, ότι έβλεπε πελάτες της και ότι είχε ραντεβού με το Μαζονάκι αμέσως μετά την πλασμαφαίρεση. Στην Ελλάδα το επάγγελμα δεν έχει νομικό πλαίσιο. Αυτό το παραδέχεται και ο ίδιος. Όπως και να έχει, το ζήτημα εδώ είναι η σύμπτωση ότι ο σύζυγος της Τζένις Μπαλατσινού υπήρξε για ένα χρονικό διάστημα υπουργός υγείας. Συνεπώς το κράτος, δηλαδή η κυβέρνηση, δεν γίνεται να μην έχει άμεση γνώση για όλα αυτά.
1: Κυρίες και κύριοι, η άμεση γνώση πάντα υπάρχει στην κορυφή. Διότι αν δεν υπήρχε η άμεση γνώση στην κορυφή, δεν θα βλέπαμε αυτή τη μορφή ενημέρωσης εδώ και 15 μέρες, η οποία έχει την κλασική μορφή πλήσης του εγκεφάλου. Αντί να λέμε τα πράγματα κάθετα και οριζόντια και να αναφερόμεθα σε πραγματικά γεγονότα, σε υψηλές κομπίνες, σε πλασματική και μη φορολογήσιμη κερδοφορία, σε χρήματα τα οποία είναι εξαφανισμένα, σε εταιρείες οι οποίες δεν ανήκουν στην εφορία και χίλια δύο πράγματα, ακούμε κάθε μέρα μια σταμάτητη πλήση του κεφάλου που μιλάει γενικευμένα και όχι εξειδικευμένα. Το γενικευμένα είμαι, λέμε την ιστορία χωρίς να αναφέρουμε τίποτα, οπότε κρατάμε το ενδιαφέρον για να ακούσουμε τις ειδήσεις χωρίς να υπάρχει ενδιαφέρον και δεν υπάρχει ουσία. Και το εξειδικευμένα είναι λέμε λίγα και κάνουμε πολλά. Το λέμε λίγα είναι μιλάνε λίγοι και κάνουμε πολλά είναι γίνεται έρευνα από τις αρμόδιες αρχές, βρίσκονται τα κατάλληλα στοιχεία και συνεχεία διαφημίζουμε ότι προφυλακίστηκαν δύο γιατροί, όταν οι δύο γιατροί αυτοί είχαν υψηλά ονόματα της χώρας μας πελατεία, η οποία πελατεία με την ισχύ που είχε στη διακυβέρνηση της χώρας κτλ. Κάλυπτε τα πάντα χωρίς κανέναν.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 20...
2: Το αθλητικό ραδιόφωνο.

0: Mac.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
2: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
1: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.
3: Τίτλοι επικαιρότητας.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή της Αχαΐας, όπου ένα βρέφος λίγων ημερών εντοπίστηκε νεκρό από τους οικείους του. Για την υπόθεση ενημερώθηκε ιατροδικαστής, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες θανάτου του νεογνού. Νεκρή ανασύρθηκε γυναίκα από τον πρώτο όροφο κτηρίου στην Πλάκα, που κατέρευσε χθες το πρωί μετά από έκρηξη. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται για τον εντοπισμό 5 αγνοωμένων. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν αργά το βράδυ της Παρασκευής σε καφέ στον Άγιο Παντελεήμονα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένα 10χρονο κορίτσι. Στα βόρεια της Μυκόνου παραμένει το φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2, όπου συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς, με τους επιβαίνοντες να έχουν μεταφερθεί στην Τίνο. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αποτελεί πλέον το κομβικό σημείο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς αναμένεται να ανοίξει πλήρως τη βεντάλια των εμπλεκομένων και να φωτίσει κρίσιμες επικοινωνίες. Αυτοβούλος εμφανίστηκε στο αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης ο 30χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση του βαρύ οπλισμού που είχε εντοπιστεί σε αποθηκευτικό χώρο στις Οικές. Ο 30χρονος παρουσιάστηκε στις αρχές λίγες ώρες μετά την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης για την προσωρινή κράτησή του. Μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας πως η Αθήνα θέλει το διάλογο αλλά με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ρωσικές επιδρομές με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Κίεβο την Παρασκευή. Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατέστησε σαφές πως δεν προτίθεται να δώσει εντολή για την επανέναρξη των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε πρόταση του Ιράν για επταήμερη κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να δήλωσε σε συνεργάτες του πως οι βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν και τον Νοέμβριο, μετά τις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τέλος, νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στις πρωινές ώρες αναμένονται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
0: Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
6: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone, έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι για τα σε...

0: να το βάψα.
1: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
2: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Isomat Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Isomat Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
3: Isomat Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. In the nighttime.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος.
7: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12.
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε δύο νύχτες?
11: Δεν τα χωράς. Τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επιτυακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
12: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
11: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου, στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μη λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
14: Για όλους τους πιστούς της Σκόντα, η νέα έκθεση Σκόντα Μανδύλα στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Σκόντα Μανδύλας. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: αφιερωμένο στο πολιτικό σύστημα της πατρίδας μας. Βρισκόμαστε πριν, από, πριν γίνουν εκλογές αρκετούς μήνες σε προεκλογική περίοδο. Βράστε μου μια χώρα που συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Εκτός να το λέει το σύνταγμά τους όπως στην Αμερική, όπου δύο χρόνια, τα δύο πρώτα χρόνια του Προέδρου που εκλέγεται για Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, τα δύο πρώτα χρόνια γίνεται υποχρεωτικά ένας δημόσιος απολογισμός. Εδώ, αντί να μιλάμε για τη χώρα, ο ένας ξεφωνίζει τον άλλον. Ma siamo in crisi, ma senza andare. Το κόμμα στο οποίο υποστηρίζει ο Κασιδιάρης θα είναι σε εκλογές. Εκεί που τον Κασιδιάρη τον ξεφωνίζαν άπαντες, απότομα το θεωρούν αντίπαλό τους στις επόμενες εκλογές. Αυτά συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα. Όποιον δεν γουστάρουνε, το θάβουν στην κυριολεξία, με το ξεφωνητό και τα πινελίκια. Όταν έρθει η ώρα να μην μπορούν να το θάψουν με ξεφωνητό και πινελίκια και το θεωρούν αντίπαλο, βγάζουν τις θεωρίες της αντιπαλότητος. Και τώρα ο Κασιδιάρης δεν είναι φυλακισμένος, αλλά είναι ελεύθερος και ενδιαφέρεται για τις εκλογές. Τα εμβόλια τα ξεχάσαμε. Κανείς δεν μιλάει για όλα αυτά τα οποία γίνανε την περίοδο της πανδημίας. Την εποχή που ο εμβολιασμός θεωρείται από το πολιτικό μας σύστημα απαραίτητο για την προστασία της υγείας. Ποιος θα ξεχάσει τη λύσα που είχαν τότε οι πολιτικοί και τα δικτατορικά μέσα κυκλοφοριακής μορφής που είχαν πάρει να κυκλοφορούμε στους δρόμους με άδεια και με το εμβόλιο στον μπράτσο.
1: Θυμάσαι τον Τσιόδρα να λέει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να έρθει στην Ελλάδα ο κορονοϊός γιατί δεν έχουμε απευθείας πτήσεις από την Κίνα. Θυμάσαι τον Παπαδόπουλο επί μήνες να έρχεται απ' έξω και να μας λέει να μείνουμε μέσα. Θυμάσαι τον Χαρδαλιά να λέει ότι αν φορέσουμε όλοι μάσκες για 14 μέρες θα εξαφανιστεί ο κορονοϊός. Θυμάσαι τον Τσιόδρα να λέει ότι τα παιδιά έχουν ένα ένζυμο στη μύτη που τα θωρακίζει απέναντι στον ιό. Θυμάσαι τον Βασιλακόπουλο να λέει ότι το Ισραήλ έχει κάνει ειδική συμφωνία με την Pfizer για να πάρει πολλές δόσεις για να κάνει πείραμα στον πληθυσμό. Θυμάσαι τον Τσιόδρα και τον Διοργιάδη να λένε ότι είναι λάθος η χρήση της μάσκας από υγιείς. Θυμάσαι τον Μητσοτάκη να λέει ότι το καλύτερο εμβόλιο είναι το γρήγορο εμβόλιο, αλλά μετά από λίγες μέρες σταμάτησαν το AstraZeneca για τους κάτω των 40. Θυμάσαι τον Τσιόδρα να λέει ότι ο κορονοϊός θα είναι απλά μια γρήπη πάνω στη γρήπη και θα κρατήσει από 6 με 8 εβδομάδες. Θυμάσαι τον Σύψα να λέει ότι οι λαθρομετανάστες είναι νέοι και παιδιά και δεν κινδυνεύουν από τον ιό, ενώ τώρα είναι έτοιμοι να εμβολιάσουν και τα έμβρια Ελληνόπουλα. Θυμάσαι τον Χαρδαλιά να ενημερώνει για τον κορονοϊό φρόντας μάσκα και μετά να ενημερώνει για τις φωτιές χωρίς μάσκα. Θυμάσαι τον Σκέρτσο να λέει ότι δεν υπάρχει κάποια μελέτη που να δείχνει ότι οι αστυνομικοί μεταδίδουν τον κορονοϊό. Θυμάσαι τον Πέτσα να αποκαλεί πολίτες τζαμπατζίδες για τα δωρεάν rapid test και να λέει ότι το να χάσει κάποιος το εισόδημά του είναι κίνητρο για να εμβολιαστεί. Θυμάσαι την Παγόνη να λέει ότι δεν είναι και έγκλημα να εμβολιαστεί ένας 15χρονος κρυφά από τους γονείς του. Θυμάσαι τον Πορτοσάλτε να λέει να μην παίρνουν σύνταξη οι ανεμβολίαστοι συνταξιούχοι. Θυμάσαι τον Ευαγγελάτο να κοιτάζει ακτινογραφίες με το ένα χέρι στο πηγούνι και το άλλο στην τσέπη και μετά να λέει ότι σε κάποια σημεία θα έπρεπε να είναι πιο σκούρες. Θυμάσαι που μιλούσαν για έξυπνα μέτρα και αυτό που σκέφτηκαν είναι να κλείνουν τα περίπτερα από τα μεσάνυχτα ως τις 5 το πρωί. Θυμάσαι τον Γεροπετρίτη να λέει ότι αν είχαμε περισσότερες μεθ θα είχαμε και περισσότερους νεκρούς. Θυμάσαι την Παγόνη να λέει ότι το Σεπτέμβριο πετάμε τις μάσκες και το Δεκέμβριο στην εκπομπή του Μουτσινά μας είπε να φοράμε διπλή. Θυμάσαι που μιλούσαν για έξυπνα μέτρα και αποφάσισε να επιτρέπεται το μπάνιο στη θάλασσα αλλά όχι το ψαροντούφεκο. Θυμάσαι ότι το καλοκαίρι έκλεισαν τη Μύκονο και μετά από 2 μέρες εμφάνισαν πεσμένα τα κρούσματα και την άνοιξαν πάλι.

0: έβαλε τελείο ο Γιάννης, γιατί είχε άλλα τόσα να ακούσετε μέχρι αύριο το πρωί. Τα θυμάστε όλα αυτά? Τα ξεχάσατε όλα αυτά? Βεβαίως τα ξεχάσατε. Γιατί αν τα θυμόσαστε, δεν θα ανεχόσαστε αυτήν την επιδεκαπινθήμερη, επί 15 μέρες να με συγχωρείτε, πλήση του εγκεφάλου στο θέμα του Μαζονάκη. Θα εμφανιστεί κάτι άλλο όταν αποφασιστεί και θα ξεχαστεί ο Μαζονάκη και θα έρθει το άλλο. Η εκπομπή παρέμβαση όμως με τον Γιάννη Διτσιράπη έχει αρχεία. Και τα αρχεία είναι τα όπλα της επιβεβαίωσης των λεγόμενων κάθε Σαββατοκύριακο. Μπορεί ορισμένοι που έχουν ξεχάσει το παρελθόν να λένε τι λέει αυτό σήμερα. Αυτά τα οποία λέμε κάθε φορά σε κάθε εκπομπή είναι συνδεδεμένα με το παρελθόν. Το παρελθόν είναι σαν τα θεμέλια μιας εκπομπής, μιας οικοδομής, να με συγχωρείτε. Χωρίς θεμέλια η οικοδομή δεν γίνεται, δεν μπορεί να γίνει όροφη στον αέρα. Και έτσι και οι εκπομπές πρέπει να έχουν θεμέλια για να χτίζουν τους ορόφους από πάνω. Και όσο γίνονται καινούργιοι όροφοι, εμείς γνωρίζουμε τι γίνεται στους παρακάτω ορόφους και σε δεδομένη στιγμή τους βγάζουμε στην πιάτσα για να αντιληφθείτε πώς κοροϊδεύουν τους λαούς όλοι αυτοί που παίρνουν με βάση τη λέξη δημοκρατία την ψήφο αυτών που λέγονται πολίτες και ελπίζουν με την ψήφο τους να περάσουν καλύτερα.
1: Η γερμανική Bayer έκανε αγωγή στις Pfizer, BioNTech, Moderna και Johnson & Johnson σε ομοσπονδιακό δικαστήριο, επειδή η τεχνολογία σταθεροποίησης mRNA που χρησιμοποιήθηκε σε κάθε εμβόλιο για την COVID-19 είχε πατενταριστεί από την Monsanto τη δεκαετία του 1980 αποκλειστικά για φυτοφάρμακα και σπόρους. Η Monsanto έχει εξαγοραστεί εδώ και χρόνια από την Bayer, συνεπώς τα πεπραγμένα της ανήκουν στην γερμανική εταιρεία και είναι αυτή που κατέχει την πατέντα. Τώρα βρίσκεται στο δικαστήριο απαιτώντας royalties. Αυτό δεν είναι θεωρία συνωμοσίας όπως πολλοί θα θελήσουν να νομίσουν ή να πείσουν τους εαυτούς τους και τους άλλους. Είναι οι δικηγόροι της Bayer σε δικά της έγγραφα και σε δημόσια καταγραφή που υποστηρίζουν κυριολεκτικά σε ομοσπονδιακό δικαστήριο ότι η τεχνολογία τους για γενετική τροποποίηση στη Γεωργία αντιγράφηκε και εγχύθηκε σε ανθρώπους χωρίς άδεια, καθιστώντας τους στην ουσία πειραματόζωα. Αντιγράφηκε και εγχύθηκε σε ανθρώπους χωρίς άδεια, καθιστώντας τους στην ουσία πειραματόζωα. Αντιγράφηκε και εγχύθηκε σε ανθρώπους χωρίς άδεια, καθιστώντας τους στην ουσία πειραματόζωα.
0: Πειραματόζωα οι άνθρωποι. Δεν ξέρετε τι δύναμη έχετε. Να αυξήσετε τη λέξη κριτική και να μειώσετε την έκφραση τρογόμαστε μεταξύ μας. Ζαχαροπλαστείο Νικηφόρου Φωτεινή, Βενιζέλου 54. Ένα ζαχαροπλαστείο το οποίο εκφράζει τη γεύση, την ποιότητα και την απόλαυση. Η Μάρθα Γραμμενίδου και τα χαλιά Φέσα είναι πασίγνωστα σε όλα τα Βαλκάνια και σε όλη την Ευρώπη. Ο Νίκος Παπανικολάου με τα τηλεφωνικά για Star είναι πλέον ένα όνομα, διότι τα τηλεφωνικά κέντρα είναι θαυμάσια. Κωνσταντίνου Καραμαλή 138. Τα φιλιά μου στο κατάστημα Ματσέλη Αγίου Δημητρίου 138, ένα κατάστημα το οποίο εκφράζει με τα εκατοντάδες προϊόντα γεύσης εσωτερικού και εξωτερικού που διαθέτει το πρώτο κατάστημα σε γεύση στη Θεσσαλονίκη. Τους χαιρετισμούς μου στον κύριο Κουγκουλιά και το κτίο το οποίο έχει, καθώς και στις αγαπημένες μου Ελευθερία και Βαλεντίνα. Φυλάκες μου, Νόης Γουματζίδης. Να είναι καλά ο φίλος μου Δημήτρης, ο πρίτανης στην κινητή τηλεφωνία σας αέρας. Το κατάστημα Expressionist, κάτω από τα γραφεία του ΑΣ, Παπαναστασίου 90. Και βεβαίως, είναι υπερβολή να πούμε ότι δεν υπάρχει βορειολαδής που να μην γνωρίζει τα δύο φορών στη Νέα Μηχανιώνα και στο Παξέτσι Φλίκη. Δύο φορών τα οποία γράφουν ιστορία με την εμφάνιση, την ποιότητα, τη διακόσμηση και το εξαιρετικό προσωπικό. Ένα στη Μηχανιώνα και ένα στους νέους επιβάτες, όπως ξέρουν οι νότεροι, ή στον Παξέτσι Φλίκη, όπως το ξέρουν οι παλαιότεροι. Για ποιο λόγο, κυρίες και κύριοι, δεν μειώνεται ο φόρος κατανάλωσης? Τα καύσιμα. Μήπως είναι σύνθημα της αντιπολίτευσης, ενώ είναι μια πραγματικότητα για την τσέπη των Ελλήνων? Για ποιο λόγο, κυρίες και κύριοι, παίζουν με την ψυχολογία του Έλληνα, που σε ένα μεγάλο ποσοστό παραμιλάει στην κυριολεξία όταν βλέπει ότι δεν τα βγάζει πέρα? Για ποιο λόγο άρχισε ο κόσμος να ψάχνει μορφές δανείων από τις τράπεζες για να αγοράσει σπίτια, όταν τα ενίκια έχουν φτάσει σε τρομακτικά υψηλά επίπεδα, τροποποιώντας τη λέξη ευρώ στη λέξη δραχμή? Πώς μπορούμε να πούμε σήμερα ότι το ευρώ έχει 340 δραχμές, όταν έγινε μετατροπή, όταν για να πάρεις ένα κουλούρι σιγά σιγά θα δίνεις 5 ευρώ, όταν το έπαιρνες με 5 δραχμές πριν έρθει το ευρώ? Για ποιο λόγο δεν μιλάει κανένας για τη μορφή της οικονομίας η οποία κυκλοφορεί χωρίς γκέμια? Είναι σαν να αφήνεις ένα άλογο ελεύθερο και δεν γνωρίζουμε ποιες θα είναι οι αρνητικές εξελίξεις, όταν σήμερα, κυρίες και κύριοι, κυκλοφορούν διάφορες φήμες για το μέλλον των πολιτικών αρχηγών, οι οποίοι βλέπουν τι θα κάνουν αν έχουν προβλήματα στις εκλογές, και δεν βλέπουμε την καθημερινότητα, όταν το πολιτικό σύστημα έχει υποχρέωση βάσει του εκλογικού αποτελέσματος και βάσει του όρκου που δίνει να υπηρετεί κάθε μέρα τον ελληνικό λαό και να του δίνει αναφορά τι συμβαίνει? Είναι ο ελληνικός λαός παιχνίδι των πολιτικών? Τι είναι ο ελληνικός λαός? Μήπως είναι μια παλάμη που τη θυμόμαστε όταν είναι ο Έλληνας έτοιμος να ρίξει το ψηφοδέλτιο σε όσους τα ρίχνουν στην κάλπη? Ο ελληνικός λαός είναι το αφεντικό της Ελλάδος? Μας είπε κανένας, όταν έγινε η ανακεφαλοποίηση του τραπεζικού συστήματος, πού θα χρεωθούν τα δισεκατομμύρια τα οποία μαζεύτηκαν ή τοποθετήθηκαν στις τράπεζες για να ανακεφαλοποιηθούν, εκτός από 5 δισεκατομμύρια που θα επιστρέψουν οι τράπεζες χωρίς να ξέρουμε πότε θα τα επιστρέψουν? Μας είπε κανείς τίποτε? Όχι. Διότι έτσι πως έχει εξελιχθεί σήμερα το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα, ένα πολιτικό σύστημα που δεν έχει τις δυσμενείς επιπτώσεις που πρέπει να έχει στα λάθη τα οποία κάνει, και προστατεύεται από τον νόμο ακόμα και σε αδικήματα αστικοποινικού δικαίου, τότε να με συγχωρείτε, δεν μπορούμε να θεωρούμε, όσο θετική μορφή και να έχουμε, ότι μπορεί να λειτουργήσει μια χώρα χωρίς να έχουν την ευθύνη αυτοί οι οποίοι κυβερνούν τη χώρα, και πάντα την ευθύνη να την έχει ο λαός, ο οποίος πληρώνει από τότε που απελευθερώθηκε από τους Τούρκους μονίμως τα σφασμένα. Είναι δυνατόν να μιλάμε για ηλεκτρονική τιμολόγηση την ώρα που το σύστημα το εμπορικό έχει πάρα πολλές μικρές επιχειρήσεις και πάρα πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι ζητούν παράταση για την ηλεκτρονική τιμολόγηση επειδή είναι δύσκολο να προσαρμοστούν? Επιμελητήρια, λογιστές και επαγγελματικοί φορείς προειδοποιούν ότι χιλιάδες επιχειρήσεις, και δεν θέλει φιλοσοφία αυτό το πράγμα, είναι απλή λογική, δεν είναι κουμάτιμες να περάσουν από ένα σύστημα στο άλλο. Είναι δυνατόν να έρχεται ο κράτος και να σου λέει από 1η Οκτωβρίου ισχύει η ηλεκτρονική τιμολόγηση? Πλάκα μας κάνετε, όπως με τις ταυτότητες. Πλάκα μας κάνετε. Πλάκα μας κάνετε. Ή βρήκατε ένα λαό και του κάνατε πλάκα? Του κάνετε πλάκα, γιατί σας ανέχετε? Είναι δυνατόν με τις ταυτότητες να θέτετε ημερομηνίες? Δικτατορία έχουμε? Αυτό θα γίνει τότε, το άλλο θα γίνει τότε, το άλλο θα γίνει τότε. Ημερομηνίες θέτετε συνέχεια και μετά δίνετε παρατάσεις? Παίζετε με την ψυχολογία του ελληνικού λαού? Δεν τολμάτε να μιλήσετε με την ελληνική αλήθεια, η οποία είναι το ισχυρό όπλο που έπρεπε να καλύπτει σαν μια προστατευτική μεμβράνη το ελληνικό πολιτικό σύστημα? Πού βρισκόμαστε? βγάλετε ταυτότητες μέχρι τότε. Παράταση ένα χρόνο. Η ταυτότητα κάποιου δεν λέει Θεσσαλονίκη, λέει Θεσσαλονίκη. Ταλαιπωρήσου κορόιδο Έλληνα να πάει να βγάλεις καινούργια ταυτότητα. Ποιος έγραψε στην ταυτότητα το Θεσσαλονίκη? Ο πολίτης, ο αστυνομικός το έγραψε. Έγραψε Θεσσαλονίκη αντί Θεσσαλονίκη. Αυτός έχει την ευθύνη. Για ποιο λόγο να πάει ο πολίτης και να στείνεται στα αστυνομικό τμήματα με τις ώρες για να αντικαταστήσει την ταυτότητα και να του βγάλουν μια καινούργια που να γράφει Θεσσαλονίκη? Αυτά δεν τα γράφουν οι εφημερίδες? Με το μαζονάκι θα ασχολούμεθα? Την ιστορία των νέων ταυτοτήτων είδατε καμία κριτική από κανέναν? Για να μας πούνε τι γίνεται στις χώρες Ευρώπης. Πώς λειτουργούν εκεί οι δημοκρατίες, να μας πούνε. Τι συμβαίνει εδώ, μπορείτε να μου πείτε? Δεν θέλω να πω με κεφαλαία γράμματα ορισμένες ουσίες, γιατί θα σας στεναχωρέσω. Αλλά η απόλυτη ευθύνη λειτουργίας με τον τρόπο που λειτουργεί αυτού του κράτους είναι ο ελληνικός λαός. Πότε γίνανε συγκεντρώσεις για τα συμφέροντά του από το λαό? Σε όλες τις χώρες, ακόμα και σε τριτοκοσμικές χώρες στην Αφρική και στην Ασία, ξεσηκώθηκε κατ' επανάληψη ο λαός για διάφορα θέματα που είχαν σχέση με τα συμφέροντά του. Εδώ πότε ξεσηκωθήκατε για την τσέπη σας? Ποιος ξεσηκώθηκε για να πει ένα χιλιάρικο το μήνα δεν φτάνει ούτε για να ταΐσεις μια τετραμελή οικογένεια? Πώς να γεννάνε παιδιά σήμερα οι οικογένειες όταν συμβαίνει αυτό το οποίο συμβαίνει και κανένας δεν μιλάει για την τεράστια μείωση των παιδιών στις γεννήσεις? Πού και πού θυμούνται ορισμένοι και λένε φέτος στο δημοτικό πήγαν τόσοι, ενώ πριν 10 χρόνια πήγανε 5 φορές τόσοι παραπάνω. Τα παλιά χρόνια υπήρχε μια διαφορετική λογική στην καθημερινότητα μιας οικογένειας. Σήμερα υπάρχει και το ηλεκτρονικό σύστημα λειτουργίας του νεαρού. Η τηλεόραση, το κομπιούτερ, το κινητό τηλέφωνο και όλα αυτά τα πράγματα. Πρόσθετες δαπάνες. Τα παιδιά του κυρίου Μητσοτάκη έχουν κινητό τηλέφωνο? Έχουν αυτοκίνητο? Αυτά δεν κάνουν όλα χρήματα? Ποιος θα δίνει τα χρήματα? Ισχυρή τσέπη την οποία έχει ο Πρωθυπουργός. Ρωτάει όμως ο Πρωθυπουργός αν την ίδια ισχυρή τσέπη που έχει αυτός την έχει ο ελληνικός λαός, ένα μέρος του ελληνικού λαού που τραβάει κουπί κάθε μέρα. Υπάρχει ένα άγχος τεράστιο το οποίο εκφράζεται με διάφορους εκνευρισμούς και διάφορες φασαρίες που γίνονται κάθε μέρα μεταξύ των πολιτών. Δεν ζητάμε τίποτα απόλυτο. Ζητάμε πολιτική αλήθεια. Και ζητάμε εθνική υπηρεσία στους πολίτες από αυτούς που εκλέγουμε για να μας κυβερνήσουν. Εμείς εκλέγουμε για να κυβερνήσουν το μαγαζί μας. Δεν μπορεί να έχουμε 300 βουλευτές και 70 υπουργούς και υφυπουργούς και να πληρώνουμε εκατοντάδες εκατομμύρια το χρόνο. Δεν μπορεί να χρωστάει η Νέα Δημοκρατία μισό δισεκατομμύριο και άλλο τόσο το Πασόκ και να μην μιλάει κανένας. Ποιες είναι οι συνέπειες ενός πολίτη όταν χρωστάει 50.000, 100.000 δραχμές ευρώ? Του παίρνουν το σπίτι? Ποιο σπίτι παίρνουν από τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ που χρωστάνε εκατοντάδες εκατομμύρια? Για ποιο λόγο η υπογραφή του αρχηγού του κόμματος όταν υπογράφει για να πάρει το δάνειο από μια τράπεζα? Που οι τράπεζες κάναν έγκλημα που δανείσανε χρήματα στα κόμματα. Έγκλημα! Και έπρεπε να παρέμβει δικαιοσύνη. Ποιος έχει ευθύνη όταν υπογράφεις? Την ομόρυθμη εταιρεία έχω εγώ, στην ανώνυμη εταιρεία έχει ο Δετσιράπης και τα λοιπά έχει η Μαρία έξω. Ποιες είναι οι ευθύνες της υπογραφής? 500 εκατομμύρια δόθηκαν δάνεια από τις τράπεζες, λεφτά μα δικά μας, τα οποία δεν τα εισπράττουμε, τα οποία αν είχαν πληρωθεί και αν είχαν ξαναδανειστεί και αν είχαν πληρωθεί και αν είχαν ξαναδανειστεί θα είχαν μεγάλα κέρδη οι τράπεζες, οι οποίες λειτουργούν με τη λογική πρέπει να έχω κερδοφορία για να δικαιολογήσω την εμπιστοσύνη που μου έδειξε ο ελληνικός λαός για να δώσει τα λεφτά του για να ανακεφαλαιοποιηθούμε, παρά το γεγονός ότι διοικήσαμε τις τράπεζες με οικονομικά εγκλήματα τα οποία δείξανε τη ζημιά που έπεθε και έγινε η ανακεφαλοποίηση. Μας τα είπε κανείς? Με το μαζονάκι θα ασχολούμεθα, πώς το λένε? Γιατί δεν ασχολούμεθα με αυτούς που σκοτώθηκαν ή αγνοούνται από τη χθεσινή έκρηξη που έγινε με το αέριο? Και βρήκαμε το μαζονάκι και βάλαμε όλο το ιατρικό σύστημα και βγάλαμε βρωμιά και δυσοδεία σε διάφορες ειδήσεις και σε διάφορες εκπομπές χωρίς να παρεμβαίνει κανένας εισαγγελέας. Πού ξέρουν όλοι αυτοί που κάνουν σε εκπομπές αυτά τα οποία λένε κάθε μέρα? Τώρα ξυπνήσαν και κάνουμε έρευνες, όπως λένε. Κάνατε έρευνες. Πολύ ωραία. Γιατί πρώτα δεν ενημερώνουν τη δικαιοσύνη και ενημερώνουν κατευθείαν από μια εκπομπή τον ελληνικό λαό. Παίζουμε. Διότι ο τρόπος που παρουσιάζει το θέμα του Μαζονάκη ξεπερνάει κάθε όρια ανθρώπινης.
2: 105,1 Goal FM.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Αλλά δεν είναι να ασχοληθεί κανείς με τη 15άρα, τη 16άρα, το 17άρι, το 18άρι που πεθαίνουν, αλληλοσκοτώνονται κτλ. Το λένε στις ειδήσεις, ο τάδε σκότωσε είναι 18, τελείωσε το θέμα. Εδώ είδαμε ψωμί και φορτώνουμε την ειδησιογραφία και την πληροφόρηση με ένα θέμα το οποίο δεν γεμίζει ούτε το μυαλό μας, ούτε τη συνείδησή μας, ούτε την τσέπη μας και κάνουμε μια επιστημονική στην κυριολεξία πλήση του εγκεφάλου. Γιατί δεν μας λένε τι ποσοστά ακροαματικότητες έχουν αυτές οι εκπομπές. Τα οποία τα γνωρίζω. Γιατί δεν τα λένε επισήμως. Δεν θα τα πω ούτε εγώ, να τα πούνε οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, οι εταιρείες μετρήσεων. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τους καλεσμένους μας.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
5: Πες μου ρε Μάγκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
6: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
7: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
7: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
12: Στα καλύτερα που έλκονται.
11: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Η Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
13: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
15: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
16: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
15: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
17: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
18: Αποκλειστικά στον Μασούτη, χαρτί υγείας Mr. Grand, οικογενειακή συσκευασία 20 ρολά, σε απίστευτη τιμή μόνο 4,65. Μην το χάσεις. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
19: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
20: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
21: Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμλοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sale service. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
22: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
23: Κάπου
0: κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
1: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μετροπολίς

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: together. Για να κάνουμε μια συζήτηση με τον κύριο Κωτάκη together, τον οποίο καλημερίζω. Καλημέρα κύριε Κωτάκη.
1: Καλημέρα κύριε Παπαζαφύριου, καλημέρα σε όλους.
0: Μου το χορεύατε αυτό το τραγούδι κύριε Κωτάκη?
1: Γενικώς εμείς χορεύουμε τον κόσμο στο ταψί κύριε Παπαζαφύριου. Δεν χορεύουμε απλώς together.
0: Together. Όχι, το together έχει και μια έννοια together.
1: Ναι, το αντιλαμβάνομαι, αλλά εγώ αναφέρομαι και στον πολιτικό κόσμο πριν από λίγο, με το ρήμα στο οποίο αναφέρθηκα. Όταν χρειάζεται βέβαια και όταν είναι δίκαιο.
0: Για που μισό λεπτό, το όταν χρειάζεται και όταν είναι δίκαιο, υπάρχει καμία άλλη έκφραση από το όταν είναι δίκαιο και όταν χρειάζεται? Ξέρετε κάτι που είναι δίκαιο, από που κάνουν οι πολιτικοί, όχι εσείς?
1: Κοιτάξτε τώρα, με συλλαμβάνετε σε πρωινή διάθεση για να σας πω.
0: Μα η πρωινή διάθεση είναι πάντα εξόχως εκμεταλλευταία.
1: Ακριβώς, για να σας πω όλα τα άδικα των πολιτικών, ναι, που καμιά φορά κάνουν και δίκαια πράγματα.
0: Πέστε μου ένα δίκαιο πράγμα.
1: Δεν είμαι ισοπεδωτικός.
0: Ένα δίκαιο πράγμα, πέστε.
1: Δεν είμαι πρόχειρος αυτή τη στιγμή. Αν με ρωτήσετε συγκεκριμένα πράγματα, είμαι ετοιμασμένος για άλλη συζήτηση.
0: Είναι δίκαιο πράγμα να ανέχονται οι πολιτικοί 300 βουλευτές στη Βουλή? Είναι δίκαιο πράγμα να ανέχονται οι πολιτικοί 70 άτομα κυβέρνηση, όταν ούτε η Κίνα που έχει 2,5 εκατομμύρια δεν έχει 70 άτομα?
1: Κοιτάξτε, ως προς το κοινοβούλιο, αυτό το οποίο λέει το Σύνταγμα και το έχει παραβλέψει το πολιτικό σύστημα είναι ότι το κοινοβούλιο μπορεί να έχει από 200 έως 300.
0: Ας έχει.
1: Λοιπόν, 300 είπε το πολιτικό σύστημα. Θα μπορούσε να έχει και 200.
0: Και 150 θα μπορούσε να έχει.
1: Αλλά εγώ θα σας πω το εξής. Ας κάνανε σωστά τη δουλειά τους, ας ήταν εκεί όλη μέρα όπως χρειάζεται να είναι παρόντες, ας μην λείπανε, ας μην έπαιρναν μόνο τις αποζημιώσεις και τουλάχιστον εγώ προσωπικά, δεν μιλάω για εσάς, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα με το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει 300 βουλευτές, ιδιαίτερα όταν είναι μια χώρα με διάσπαρτη νησιωτική επικράτεια που έχει ανάγκη από εκπροσώπηση και από διάσπαρτες ακριτικές περιοχές και πολύ ευαίσθητες που ναι έχουν ανάγκη από εκπροσώπηση.
0: Και αυτή η διάσπαρτη επιφάνεια που υπάρχει στη χώρα μας, πώς εξυπηρετείται από όλους αυτούς που εκλέγονται, οι οποίοι δεν κάνουν απολύτως τίποτα, όταν όλα τα νησιά σε μεγάλο ποσοστό είναι τα ίδια?
1: Να σας τον αποδογυρίσω. Εάν είχαμε εφαρμόσει ένα πολιτικό σύστημα, εκλογικό σύστημα, γιατί σας αρέσουν αυτά τα θέματα, αντίστοιχο με των Αμερικανών, όπου δίνουν για την εκλογή του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών περισσότερους εκλέκτορες στην Καστοριά, στη Φλόρινα, στον Εύρο, στη Λάρισα, έτσι για να γίνουμε, για να συνεννοούμεθα, από ότι ας πούμε στην Βιωτία, στην Κόρυφο και τα λοιπά, τότε μόνο με βάση τον αριθμό θα αυξανόταν υπέρμετρα η πολιτική ισχύς της περιφέρειας, θα εξισορροπούσε το σύστημα και ασχέτως των προσώπων θα ήταν άλλος ο συσχετισμός της ισορροπίας δυνάμεων. Αυτή τη στιγμή τι έχουμε? Έχουμε εκλογές ουσιαστικά που περίπου οι 100 βουλευτές, άμα τους αθροίσετε όλους μαζί, βγαίνουν στα αστικά κέντρα κατά μεγάλο βαθμό στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Πώς βγαίνουν? Περισσότερο βγαίνουν με την εικόνα και όχι με την επαφή με τον πολίτη. Τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα αυτό παίζει τεράστιο ρόλο. Δηλαδή ο βουλευτής σκάρτα αν ξέρει προσωπικά έναν το 10 έως 20% των ψηφοφόρων του. Οι υπόλοιποι τον βλέπουν από την τηλεόραση και άμα τους αρέσουν αυτά που λέει τον ψηφίζουν. Με συνέπεια όμως να μην υπάρχει και η άμεση λογοδοσία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Γιατί δεν υπάρχει άλλη? Γιατί στην Αμερική γίνονται αυτά τα πράγματα? Γιατί στη Γαλλία ο πρώην?
1: Γιατί είναι σοφοί άνθρωποι εκεί.
0: Δεν είναι σοφοί άνθρωποι, έχουν συνέπειες.
1: Εδώ κάνουμε το εξής. Κάνουμε περιφέρειες οι οποίοι αδειάζουν από πληθυσμό. Προσέξτε τώρα, το κριτήριο για να δεις πόσες έδρες έχει μια περιφέρεια είναι ο πληθυσμός. Επειδή λοιπόν το κράτος με υπευθύνη του αδειάζει νομούς από πληθυσμό, έρχεται μετά το ίδιο αυτό το κράτος και λέει: α, ξέρετε, δεν έχει πάρα πολλούς να εκπροσωπήσει ο βουλευτής. Κάνε μόνο ιδρυκή.
0: Πολύ ωραία, θα σας διακόψω πάλι. Ας τα αφήσουμε όλα αυτά και ας ξεκινήσουμε από τη λέξη ευθύνη. Έτσι. Έχω εγώ μια εταιρεία. Όπου υπογράφω επιταγές, υπογράφω γραμμάτια, πληρώνω ένσημα, έχω προσωπικό, έχω. Αν δεν είμαι συνεπής σε όλα αυτά τα πράγματα, έχω κυρώσεις. Όταν λοιπόν το πολιτικό σύστημα. Μισό λεπτό λίγο. Όταν το πολιτικό σύστημα είναι ατιμόρυτο, όταν κατά καιρούς, και ξέρετε πολύ καλύτερα όπως ξέρω και εγώ, ότι έχουν γίνει όργια στην κυριολεξία, ακόμα και ποινικού επίπεδου, δεν τιμωρούνται διότι έτσι είναι οι νόμοι, δεν μπορεί κατάλληλοι άνθρωποι με πραγματική συνείδηση, με πραγματική μεγαλοπρέπεια, με πραγματικές ικανότητες να ασχοληθούν με την πολιτική. Εμένα ξέρετε πόσες φορές μου είπαν να ασχοληθώ με την πολιτική. Τους προκαλώ, ας γίνει όποιος θέλει.
1: Ξέρετε
0: τι μου είπαν όλοι? Σε μια εβδομάδα πλακωθείς στο ξύλο και θα φύγεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Πέστε μου την, με την τεράστια εμπειρία που έχετε, κοιτάξτε, γιατί δεν έχουν συνέπειες.
1: Εσείς, να σας πω. Εσείς και κάθε εσείς είστε επιχειρηματίας και συναλλάσσεστε σε νόμισμα. Ο πολιτικός συναλλάσσεται με τον αέρα πολλές φορές, δυστυχώς. Δηλαδή δίνει μια υπόσχεση η οποία δεν αποτιμάται σε χρήμα, αποτιμάται σε πιστία, σε αξιοπιστία ή όχι. Και όταν αυτή η υπόσχεση πολλές φορές δεν τηρείται, η αποδοκιμασία από το λαό πολλές φορές δεν είναι αυτή που του αξίζει, κυρία Παπαζαφυρίου, διότι και λεφτά υπάρχουν, ακούσαμε, και μετά ο επόμενος είπε ότι στη Θεσσαλονίκη ότι πάλι λεφτά υπάρχουν και ξανά λεφτά υπάρχουν και τα λοιπά, σε περιόδους που ήταν ιδιαίτερως δύσκολες. Δηλαδή έχεις όμως και από κάτω ένα λαό, δεν λέω όλο το λαό, ο οποίος ενώ λέει σε όλους μας ότι θέλω να μου λέτε την αλήθεια, πάντοτε του αρέσει και μια βολική παραμυθία να ζει σε ένα συνεφάκι.
0: Και το ότι δεν ψηφίζει δεν είναι σοβαρή ευθύνη αυτή.
1: Την πληρώνει για να περάσει ο ναι. Προφανώς.
0: Έχει δικαίωμα να μιλάει ένα μέρος του λαού.
1: Για να εισπράξει ο επόμενος.
0: Έχει δικαίωμα να κάνει κριτική ένα μέρος του λαού όταν δεν πάει να ψηφίσει. Ακούτε.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς και αναποδογυρίζω το ερώτημα. Εμείς έχουμε δικαίωμα να κάνουμε κριτική σε αυτό το κομμάτι του λαού όταν δεν πάει να ψηφίσει.
0: Εμείς το κάνουμε. Το κάνουν όλοι.
1: Κοιτάξτε, ο καθένας έχει και την ευθύνη του. Δεν γίνεται όλα να τα περιμένεις από τους δημοσίους. Δηλαδή, τι γίνεται, 4 χρόνια άρχισε και ακούς τον Παπαζαφυρίου, τον Κοτάκη, τον όποιο στα ραδιόφωνα, χαστουκίζεις τα πληκτρολόγια στον υπολογιστή σου, μιλάς στα Facebook, στα Twitter, ανώνυμα, επώνυμα, βρίζεις, κάνεις, ράνεις. Και την ώρα που σου λένε πήγαινε να χτυπήσεις αγόρι μου το πέναλτι, λες, ας το χτυπήσει κανένας άλλος.
0: Ωραία, ας πάρουμε την περίπτωση Μεζονάκη. Επειδή έχετε τεράστια εμπειρία και το λένε και τα μηνύματα αυτά, αμφισβητείτε ότι η περίπτωση Μαζονάκη από ένα σημείο και μετά χρησιμοποιείται, όπως λέω εγώ, σαν πλήση του κεφάλου. 20 μέρες, 15 μέρες ακούμε αυτά τα πράγματα. Να γράφει οι γιατροί, ρίξαν το τσαντάκι του τραγουδιστή στο ασθενοφόρο για να ξεφορτωθούν ότι του συνέδε. Να γράφουν. Πού είναι η δικαιοσύνη? Κάθε μέρα ακούμε να διαβάζουν ένα βιβλίο.
1: Μάλλον δεν σας αρέσει ο Μαζονάκης.
0: Όχι, δεν μου αρέσει ο Μαζονάκης. Μια χαρά είναι ο Μαζονάκης. Αλλά πολύ έχει παρατραβήξει το θέμα.
1: Κύριε Παπαζαφυρίου. Κύριε Παπαζαφυρίου, ναι. Η κυβέρνηση έχει κάθε λόγο να ενοχλείται που έχει παρατραβήξει, όπως λέτε, το θέμα. Γι' αυτό το είπα, μάλλον ότι σας αρέσει, διότι η κυβέρνηση πληρώνει ζημιά, υποδόρια ζημιά από μια τυχαία ιστορία. Κοιτάξτε, ναι, υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία με την πρώτη ματιά δεν φαίνονται ότι μπορεί να σου κάνουν ζημιά. Σου κάνουν όμως. Δηλαδή, αν δει κανείς το θέμα του τραγουδιστή και πολιτικά, αλλά και φιλοσοφικά, τι θα διαπιστώσει? Ότι εδώ πέρα από τη μία πλευρά έχουμε στη ζυγαριά μια ανθρώπινη ζωή. Κάποιος πάει να κάνει πλάσμα αφαίρεση, αλλά κάποιος άλλος αδιαφορεί για τη ζωή του. Και την άλλη πλευρά της ζυγαριάς έχουμε χρήμα. Χρήμα με τη σέσουλα. Yeah. Και υπάρχει ως κεντρική κατεύθυνση. Τα τελευταία χρόνια έχει διαμορφωθεί ως φιλοσοφική κατεύθυνση ότι προηγείται το χρήμα και έπεται ο άνθρωπος και καμιά φορά θυσιάζεται ο άνθρωπος. Και ξέρετε, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Συνέβη και στα Τέμπη, διότι στα Τέμπη πάλι θυσιάστηκε ο άνθρωπος και βρίσκανε τα κόκαλα των φίλων τους. Είχα ακούσει το Βελόπουλο που το λέγει ότι είχαν βρει τα κόκαλα των φίλων τους τυχαία στο μπάζωμα. Όταν λοιπόν υπάρχει μια θεμελιώδης αρχή που λέει ότι η πολιτική είναι εδώ για να υπηρετεί τον άνθρωπο και αυτό ανατρέπεται και λέει ότι η πολιτική ουσιαστικά υπηρετεί το χρήμα, τα deals, την απληστία, την ύβρη, την αλαζονία, όλα αυτά. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πολιτικό θέμα, κύριε Παπαζαφύριο.
0: Πολύ ωραία.
1: Και σας βεβαιώ ότι ο αρμόδιος υπουργός και η κυβέρνηση δεν νιώθει καλά με τη συντήρηση του θέματος αυτή τη στιγμή.
0: Πολύ ωραία, δεν νιώθει καλά. Το θέμα είναι το εξής. Έχουμε δει και έχετε δει εκατοντάδες ταινίες αστυνομικές, μεταξύ των οποίων υπήρχαν στις ταινίες αυτές οι εγκλήματα. Αφού έγινε το έγκλημα, οτιδήποτε έγινε, περιφράζεται ο χώρος από τους αστυνομικούς και δεν περνάει μέχρι να ξεκαθαριστούν τα πάντα ούτε κουνούπι. Εδώ γιατί αμέσως μετά μερικές ώρες πήγανε και καθαρίσαν το και δεν παρενέβη κανένας. Σχετικά με τα Τέμπη.
1: Δεν θα σας μιλήσω συγκεκριμένα γι' αυτό, αλλά θα σας θυμίσω.
0: Έχω διαβάσει και αναφορά σας στην εφημερίδα.
1: Και μάλιστα και έχουμε την άλλη Παρασκευή στο Οδείο Αθηνών, αναβλήθηκε σήμερα λόγω καιρού, στις 7.30 μεγάλη εκδήλωση, την άλλη Παρασκευή, Οκτωβρίου, 7.30. Κοιτούσα τα εξώφυλλα της εστίας την τελευταία δεκαετία, για να δούμε και εμείς τι κάναμε σωστά και τι όχι. Και είδα ένα εξ αυτών, κύριε Παπαζαφίου, που λέγαμε κάθε νομός και μαφία.
0: Yes.
1: Και δεν είναι πάντοτε οικονομική η μαφία. Μη με ρωτάτε λοιπόν τώρα. Μη με ρωτάτε, σας
0: ναι, αλλά αυτό το κάθε νομός και μαφία.
1: Είναι μια γενικότερη αίσθηση.
0: Ναι, σωστό.
1: Στους πολίτες. Ανομίας.
0: Κάθε νομός και μαφία έχει μια σοβαρή.
1: Σήμερα το πρωί, τώρα που ξύπνησα, διάβαζα αναφορά. Μας έχει έρθει επιστολή από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δεν προσαρμοζόμαστε με την οδηγία της για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει.
0: Ποια είναι η οδηγία
1: τους. Εντάξει.
0: Ναι, ποια είναι η οδηγία τους.
1: Λέει μια οδηγία συγκεκριμένη, τώρα δεν προλάβω να δω και το. Ναι,
0: όταν λοιπόν επί 15 μέρες. Επί 15 μέρες. Ακούμε.
1: Δεν εφαρμόζει. Να.
0: Όταν επί 15 μέρες. Ακούμε. Μια συνεχή αναφορά γύρω από οικονομικά θέματα, από διάφορες εκπομπές, με αναλυτικές αναφορές, με ονόματα κτλ. Κτλ. Κάθομαι και αναρωτιέμαι πώς ξύπνησε όλο αυτό το πράγμα απότομα, το οποίο είναι μια βρωμιά και δυσοδεία γύρω από το οικονομικό γίγνεσθε. Και όλοι αυτοί αποκαλύπτουν και αποκαλύπτουν και αποκαλύπτουν πράγματα τα οποία έπρεπε να τα ξέρει το κράτος που πληρώνεται από εμάς.
1: Κύριε Παπαζαφυρίου.
0: Λειτουργεί από εμάς για να βοηθάει εμάς.
1: Κύριε Παπαζαφυρίου, δεν ξύπνησε. Αυτό υπάρχει. Υπάρχει και πολύ καιρό. Απλώς κάποια στιγμή, είναι και πρωί, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το διατυπώσω όσο πιο light μπορώ. Τα περιτώματα είναι έτοιμα να βγουν από τα φρεάτια.
0: Σωστόν. Τα βγουν όμως.
1: Και έχουν ξεσπάει. Από ένα τυχαίο. Μα έχουν βγει ήδη δυστυχώς. Από ένα τυχαίο γεγονός. Έτσι. Υπήρχε περίπτωση τώρα να συζητάμε για όλα αυτά τα ζητήματα και τα ιατρία, τα παραϊατρία, για τους τζίρους που γίνονται, αν δεν είχε πεθάνει άδικα αυτός ο άνθρωπος.
0: Με τις ασύλλητες κλοπημαίες αμοιβές.
1: Ακριβώς. Όλα αυτά υπάρχουν γύρω μας. Εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Στο εξωτερικό είστε.
1: Ενώ μπορεί να είναι Κολομβία. Στην Αθήνα είναι.
0: Ναι, γιατί καθυστερείτε να πάρετε τον ήχο μου και να απαντήσετε.
1: Τι να κάνω, θα έχουν παρέμβει μεγάλες δυνάμεις.
0: Για πέστε μου, πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση τελικά όταν βλέπουμε ότι στα δελτία ειδήσεων καταλαμβάνει το 70% του χρόνου διάφορες εκπομπές από το πρωί με το βράδυ ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Άλλα θέματα δεν έχει η δυστυχισμένη πατρίδα μας. Μόνο αυτό έχει.
1: Κύριε Παπαζαφυρίου, εγώ δεν υποτιμώ την τηλεόραση και το δελτία ειδήσεων, αλλά ακούστε με, δεν υποτιμώ
0: ούτε εγώ την υποτιμώ.
1: Μιλάμε αυτή τη στιγμή και είστε μια νησίδα εσείς, φωτεινή νησίδα. Να ξέρετε όμως το εξής. Οι ειδήσεις στην Ελλάδα πλέον, σε όλη τη χώρα, κυκλοφορούν δια του ψιθύρου. Ούτε δια της τηλεοράσεως, ούτε δια του ραδιοφώνου, ούτε δια των site, από στόμα σε στόμα, όπως τον παλιό καλό καιρό. Παίρνει λίγο παραπάνω καιρό βέβαια, από το δευτερόλεπτο που θα το μάθεις από την τηλεόραση. Σας βεβαιώ όμως ότι όλη η χώρα γνωρίζει για πρόσωπα και πράγματα και για δράσεις πολιτικών προσώπων, ακόμα και τι νούμερο παπούτσι φοράνε. Σας βεβαιώ.
0: Συμφωνώ.
1: Αν για συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία δεν έχω διάθεση να συζητήσω αυτή τη στιγμή τώρα, για τον καθένα, για το τι είναι και το τι δεν είναι, πώς τον χαρακτηρίζουν και πώς δεν τον χαρακτηρίζουν.
0: Επιπτώσεις υπάρχουν.
1: Ο Έλληνας αυτή τη στιγμή γνωρίζει, οπότε σας απαντώ λοιπόν, είναι μάταιο.
0: Επιπτώσεις υπάρχουν.
1: Καταρχάς, τις επιπτώσεις τις βλέπετε κάθε φορά που κυκλοφορούν. Τις επιπτώσεις τις βλέπουν καταρχάς οι πρωταγωνιστές κάθε φορά που κυκλοφορούν στον δρόμο, αν τολμήσουν να κυκλοφορήσουν.
0: Ναι. Μια που είπατε, κυκλοφορούν. Ας πάρουμε την εφημερίδα σας. Γιατί η εφημερίδα σας στην Αθήνα δεν έχει την ίδια αντιμετώπιση που έχουν οι άλλες εφημερίδες. Ναι. Μήπως γιατί λέει κάθετα και οριζόντια την αλήθεια.
1: Τιμή μας και καμάρι μας, παράσιμό μας.
0: Το ξέρω. Γι' αυτό το αναφέρω.
1: Να μην έχει την ίδια αντιμετώπιση. Πραγματικά σας λέω. Υπάρχουν. Ο Πάριος μιλούσε για μοναξικές πολυτελείες σε ένα τραγούδι.
0: Σωστά.
1: Εμείς μιλάμε για τις, καμιά φορά για τις υπέροχες μοναξικές μας. Δεν έχουμε πρόβλημα με αυτές. Το θέμα είναι να κάνεις το σωστό και το δίκαιο. Από εκεί και πέρα, άμα σου μιλάνε, δεν σου μιλάνε, δεν έχεις την ίδια αντιμετώπιση, δεν έχεις άλλη αντιμετώπιση. Όταν η αλήθεια σου φτάνει, έστω και με καθυστέρηση στους πολίτες, και σε σταματάνε και σου λένε αυτό που γράφατε τότε, το διαβάσαμε και είναι έτσι, έχετε δίκιο. Γιατί ο κόσμος τα ζει, δεν είναι μόνο ότι του λες κάτι, ή εκείνο που είπατε είναι έτσι και δεν είναι αλλιώς κτλ. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό φέρνει μια μεγάλη ικανοποίηση, η οποία δεν αναιρείται από το γεγονός ότι κάποιοι σε πετροβολάνε. Και στο παιχνίδι είναι αυτό, ακόμα και το πετροβόλημα δεν αντέχουμε.
0: Δεν έπρεπε να, έχει να παρεύει επισήμως ήδη η δικαιοσύνη μετά από όλα αυτά που ακούμε επί 15-20 μέρες. Κάθε μέρα όλες υπάρχουν εκπομπές που ασχολούνται μόνο αυτό το πράγμα. Τα δελτία ειδήσεων ξεκινάνε με αυτό, εκτός από χθες και προχθές, που έγινε αυτή η έκρηξη εκεί σε ένα συνοικισμό στην Αθήνα. Είχαμε και εκεί θύματα, αλλά εκείνα τα θύματα φαίνεται δεν ήταν άνθρωποι, γιατί ανεφέρθηκαν και ξεχάστηκαν, ενώ ο Μαζονάκης επαναλαμβάνεται συνέχεια. Αυτό δεν σας ενοχλεί?
1: Αυτό που με ενόχλησε χτες, κύριε Παπαζαφύριου, μιας και το θίγεται, είναι ότι η έκρηξη έγινε στις 8.30 το πρωί. Νομίζω όλοι γνωρίζανε ότι υπήρχαν άνθρωποι μέσα και απεκρύβει το γεγονός αυτό μέχρι αργά το απόγευμα για να μεταδοθεί όλη η δισεογραφία της ημέρας από τη Νέα Υόρκη και μετά να ασχοληθούμε με τις εξανθρώπινες ζωές που αγνοούνται αυτή τη στιγμή. Μια γυναίκα ήδη βρέθηκε νεκρή. Πάλι εδώ, όπως ξεκινήσαμε. Τι προηγείται, ο άνθρωπος ή το χρήμα? Εδώ προηγήθηκε η προπαγάνδα του ανθρώπου. Ακόμα και αν ήταν άνθρωποι γκρεμισμένοι κάτω από τα συντρίμια. Κάνανε, αποδεσμεύσαν την πληροφορία οι αρχές από τις 8 το πρωί που ξύμισα το απόγευμα στις 6 που κλείναμε το κυριακάτικο φύλλο. Δηλαδή ουσιαστικά μετά από 10-11 ώρες. Για να μπορούν να παίζουν σε αυτές τις 10-11 ώρες όλες οι ανοησίες που λένε διάφοροι κρατικοί εξωματικοί και από την αντιπολίτευση.
0: Ωραία, επομένως.
1: Για διάφορα ζητήματα της επικαιρότητας.
0: Επομένως, σύμφωνα με αυτά τα πολύ ωραία τα οποία λέτε και επιβεβαιώνετε από τα τέλειωτα μηνύματα που έρχονται στην Ελλάδα, η λέξη είδησης εξαρτάται από αυτόν που αφορά η είδησης. 15 μέρες Μαζονάκη, δεν ξέρουμε ποιοι ήταν αυτοί που ήταν στο εγκρεμισμένο κτίριο.
1: Εάν. Ναι. Ναι, εάν δεν αποκαλύπτεται αμέσως η πληροφορία, γίνεται χειραγώγησή της και ρύθμισή της, ρυθμίζεται η πληροφορία όπως η κυκλοφορία.
0: Σωστό.
1: Άλλες φορές σου ανάβουν το κόκκινο, άλλες φορές σου ανάβουν το πράσινο. Δηλαδή, εμείς έκλεινα την εφημερίδα και πραγματικά εξεράγειν όταν μου είπαν, γιατί το πρωί έλεγαν ότι είχαν φύγει, ότι ήταν Airbnb και ότι είχαν φύγει από μέσα οι έγκυοι. Και ότι υπάρχει μόνο ένα ελαφρά τραυματία. Οπότε έλεγα, δόξα τω Θεώ, τουλάχιστον δεν έπαθε κανένα κάτι. Και 6 ώρα 7 που κλείναμε την εφημερίδα, μας λένε ότι υπάρχουν 5 ή 6 αγνοούμενοι. Γιατί το έκαναν, κύριε Παπαζαφυρίου? Από το πρωί ήξεραν ότι έχει μέσα κόσμο. Από το πρωί ήξεραν. Αλλά ήθελαν να παίζουν προπαγάνδα 10 ώρες ειδήσεις, οι οποίες τους ενδιέφεραν ιδιαίτερα από τη Νέα Υόρκη.
0: Αλλά επειδή το ξέρετε, συγγνώμη λίγο, επειδή το ξέρετε καλύτερα από μένα, πάρα πολύ καλύτερα από μένα, και το ξέρει όλος ο κόσμος, ποιος είδε τι έγινε στη Νέα Υόρκη? Να ακούω τον Ερντογκάν να λέει ότι με την Ελλάδα έχουμε καλές σχέσεις, ή να ακούω τον Μητσοτάκη να κάνει το μάγκα εναντίον της Τουρκίας από τη Νέα Υόρκη και μια μαγιά που δεν την πούλησε ποτέ εναντίον των Τούρκων όσο βρίσκεται στην Ελλάδα? Αυτά αλλού να τα κάνουν όλοι αυτοί. Υπάρχουν και άνθρωποι, όπως είμαστε εμείς οι δύο και πολλοί άλλοι, που έχουμε το θάρρος και λέμε την αλήθεια.
1: Ακούστε με. Ούτε ο ένας έλεγε την αλήθεια, ούτε ο άλλος. Ο Ερντογκάν έπαιζε την αθώα περιφέρεια στην Αμερική. Μπας και πάρει τα F-35.
0: Ακριβώς.
1: Και εμείς παίζαμε τους Φουστανέλ. Και εμείς διθήκαμε Φουστανέλ στην Αμερική. Μπας και κόψουμε καμιά ψήφο στην Αθήνα.
0: Ωραίο. Πολύ ωραίο. Θέλω να φορέσουμε Φουστανέλα μια μέρα και να εμφανιστούμε στην εφημερίδα, μας βγάλει τη φωτογραφία.
1: Εγώ φορούσα, με αυτή τη έκανα παρέλαση με φουστανέλα.
0: Καλά τώρα.
1: Είμαι στη καμάρι μας, άλλοι νιώθουν άβολα.
0: Ακριβώς. Πώς βλέπετε την εξέλιξη του πολιτικού συστήματος τώρα που εμφανίστηκε ο Κασιδιάρης στην πιάτσα?
1: Καταρχάς να δούμε πώς θα επιδράσει, εάν καταρχάς του επιτραπεί. Το σύστημα βέβαια τον αντιμετωπίζει ως αν να του έχει επιτραπεί. Αλλά εδώ υπάρχει από την, υπάρχουν δύο θέματα. Το ναι μεν και το αλλά. Το ναι μεν είναι ότι την προηγούμενη τετραετία, το 2023, κατέβηκαν οι Σπαρτιάτες. Και μάλιστα μέσα από τη φυλακή το συγκεκριμένο πρόσωπο έλεγε ότι οι Σπαρτιάτες θα είναι το κόμμα της εθνικής αντιπολίτευσης στο κοινοβούλιο. Πέρασαν 4 χρόνια. Αισθανθήκατε εσείς να είναι ποτέ αυτό το κόμμα της εθνικής αντιπολίτευσης? Θα σας πω λοιπόν, κύριε Παπαζαφύρη, ότι 6 από τους 12 βουλευτές του έχουν προσαρτηθεί μέσα στην πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας και ψηφίζουν μαζί με τη Νέα Δημοκρατία τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας, και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία δεν έχει 156. Τώρα πολλές φορές πάει η πλειοψηφία της στο 161, γιατί έχουν ενσωματωθεί οι Σπαρτιάτες. Θα υπάρξει απάντηση για αυτό το θέμα από αυτούς που έδωσαν εθνική αντιπολίτευση?
0: Μια λοιπόν και μιλάμε για...
1: Μέσα στα πρόσωπα που ανακοινώθηκαν τώρα στο τελευταίο κόμμα.
0: Μια και μιλάμε για δημοκρατία. Για πέστε μου, τι σοή δημοκρατία είναι αυτή, όταν ο Κασιδιάρης βγήκε από τη φυλακή και του λένε μόνο μετά το 2030 μπορείς να ασχοληθείς επισήμως?
1: Αυτό είναι το δεύτερο που ήθελα να σας πω. Εγώ έχω μια σταθερή άποψη. Έχω μια σταθερή άποψη για αυτό το θέμα από το 2023. Ότι μια δημοκρατία που φοβάται οποιονδήποτε που θέλει να πολιτευτεί δεν είναι μια υγιής δημοκρατία, είναι μια άρρωστη δημοκρατία. Γιατί μια υγιής δημοκρατία εξαφανίζει στα εξών συνετέθη κάποιον ο οποίος λέει ακραία πράγματα. Αυτό το οποίο διαπιστώνω, εν πάση περιπτώσει.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
7: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
8: On Air Media Group.
9: Η μουσική σου είναι εδώ.
10: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
11: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
12: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
13: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
12: Κατέβασε τώρα δωρεάν.

0: Εδώ υπάρχει μια νεότερη έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου της περασμένης άνοιξης, ένα νεότερο στοιχείο από αυτό που μου λέτε τώρα. Δηλαδή, αν είναι ακριβές αυτό, αν είναι, το διευκρινίζω, ότι 10 μεγάλες ελληνικές εταιρείες έχουν υπερδανειστεί από τις τράπεζες και είναι στο όριό τους για το αν θα εξυπηρετούν τα δάνειά τους.
1: Ακριβέστατο είναι αυτό που λέτε.
0: Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα συλλογικής ευθύνης, διότι αν τυχόν ομιγέννητος σκάσει αυτό, το πρόβλημα δεν θα περιοριστεί μόνο στις εταιρείες. Να είμαστε καθαροί. Όταν παίρνεις, ας πούμε, λέω, έβαλε πρόχειρο αριθμό 4,2 δις δάνεια, δεν τον βάζεις μόνο στην τσέπη σου. Ουσιαστικά τον παίρνεις από τις καταθέσεις που υπάρχουν σε μια τράπεζα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Με την υπόσχεση ότι θα το επιστρέψεις.
1: Και όταν μάλιστα αυτή η εταιρεία έχει συγγενική, σχέση με τον Υπουργό Εξωτερικών.
0: Προσέξτε, προσέξτε, εγώ δεν ξέρω για ποια εταιρεία μου μιλάτε.
1: Έλα τώρα που δεν ξέρετε, η αλήθεια είναι το όπλο των Ελλήνων.
0: Εγώ σας είπα έναν αριθμό. Ωραία. Ακούστε τον αριθμό, γιατί εδώ είναι η ουσία. Γιατί είτε έχει σχέση με πολιτικό πρόσωπο, που λέτε.
1: Δεν, κύριε Κότε, επειδή υπάρχει ένα πρόβλημα στην επικοινωνία μας.
0: Στη δική σας την πόρτα, θα έρθει.
1: Επειδή υπάρχει ένα πρόβλημα στην επικοινωνία μας, δηλαδή αργείτε να με ακούσετε και αργείτε να απαντήσετε, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτά που λέτε, διότι στη δική μας πόρτα θα έρθει. Δυστυχώς. Είναι να μας πούνε ποιοι αποφασίζουν και μοιράζουν δισεκατομμύρια σε εταιρείες οι οποίες δεν μπορούν να τα πληρώσουν με τίποτα. Ένα λεπτό έχουμε.
0: Δώστε μου την ευκαιρία να σας πω και κάτι ακόμα.
1: Ένα λεπτό.
0: Κάθε φορά που έρχεται μια τράπεζα ή ένα φαντ. Ναι. Κάθε φορά που έρχεται μια εταιρεία ή ένα φαντ και σου κουρεύει το δάνειο μιας εταιρείας κατά 80%, τα χρήματα αυτά στερούνται από το μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας και δεν μπορεί να αυξήσει τα επιτόκια καταθέσεων.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Πίσω, δηλαδή, στον πελάτη της
1: λοιπόν, σε αυτό το θέμα αναγκαστικά σας διακόπτω. Τελειώσατε την αναφορά σας με ένα εξαιρετικό θέμα σχετικά με τις καταθέσεις και με τη ζημιά που παθαίνει το κεφάλαιο της τράπεζας, αν κάποιος φεσώσει την τράπεζα. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα αρχίσουμε μια σοβαρή συζήτηση με αυτό το θέμα. Αλλά φροντίστε να είστε σε κάποιο τηλέφωνο, γιατί καθυστερείτε να με ακούσετε και η συζήτηση σήμερα ήταν λίγο ταλαιπωρημένη. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ να θυμίσω σε όλους Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 7:30 στο 2 Αθηνών, όποιος είναι στην Αθήνα, η εκδήλωση της Εστίας.
1: Οκ. Okay.
2: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Τάκι, καφέ.
4: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
3: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
4: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
2: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Νεκρή ανασύρθηκε γυναίκα από τον πρώτο όροφο κτηρίου στην Πλάκα που κατέρευσε χθες το πρωί μετά από έκρηξη. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται για τον εντοπισμό 5 αγνοουμένων. Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή της Αχαΐας, όπου ένα βρέφος λίγων ημερών εντοπίστηκε νεκρό από τους οικείους του. Για την υπόθεση ενημερώθηκε ιατροδικαστής προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες θανάτου του νεογνού. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν αργά το βράδυ της Παρασκευής σε καφέ στον Άγιο Παντελεήμονα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένα 10χρονο κορίτσι. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αποτελεί πλέον το κομβικό σημείο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς αναμένεται να ανοίξει πλήρως τη βεντάλια των εμπλεκομένων και να φωτίσει κρίσιμες επικοινωνίες. Αυτοβούλος εμφανίστηκε στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης ο 30χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση βαρύ οπλισμού που είχε εντοπιστεί σε αποθηκευτικό χώρο στις Οικές. Ο 30χρονος παρουσιάστηκε στις αρχές λίγες ώρες μετά την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης για την προσωρινή κράτησή του. Μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας πως η Αθήνα θέλει το διάλογο, αλλά με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ρωσικές επιδρομές με μη επανδρομένα αεροσκάφη.

0: Επαφή στο Κίεβο την Παρασκευή. Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν κατέστησε σαφές πως δεν προτίθεται να δώσει εντολή για την επανέναρξη των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε πρόταση του Ιράν για επταήμερη κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να δήλωσε σε συνεργάτες του πως οι βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν και τον Νοέμβριο, μετά τις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τέλος, νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στις πρωινές ώρες αναμένονται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά?
5: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
4: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
5: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
6: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
7: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
6: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
8: Nexus Facility, παρακαλώ.
6: Οι καλύτεροι, οι γρηγορότεροι. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
9: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
10: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
12: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
11: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
12: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
11: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
13: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
14: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
15: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
8: Λίγο μετά τις 11.
16: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
19: Μετρόπολης.
20: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
21: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι να καλημερίσω τον κύριο Χρυσανθόπουλο. Καλημέρα κύριε Χρυσανθόπουλε.
1: Τι κάνετε κύριε Παπαζαφιδίου, καλημέρα σας.
0: Εσείς τι κάνετε, εγώ είμαι καλά.
1: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Προσπαθούμε να συνέλθουμε από την ταλαιπωρία που τραβήξαμε από την περασμένη Παρασκευή που ταξιδεύαμε όλη τη νύχτα και φτάσαμε 6 παρατέταρτα στον Άγιο Πάγο.
0: Χωρίς
1: ύπνο,
0: ναι.
1: Και χωρίς ούτε καν να φάμε κάτι.
0: Δεν πειράζει, μικρό παιδί είστε ακόμα.
1: Ναι, μικρό παιδί, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Δεν μου λέτε, πώς αισθάνεστε που αμέτρητοι Έλληνες πηγαίνουν στα Σκόπια για να βάλουν βενζίνη?
1: Όπως αισθάνομαι που βλέπω τους Καστελοριζούς, τους οποίους τους αγάπησα επί πολλά χρόνια, θα βλέπω να πηγαίνουν απέναντι στο ΚΑΣ. Και να δίνουν δικαιώματα στους Τούρκους και να λένε ότι με μια αναπνοή ακούγεται, λες και εμείς αν φωνάξουμε δεν ακούγονται μέσα στα μικρασιατικά παράλια. Και όχι στην Τουρκία. Τα μικρασιατικά παράλια. Έτσι ακριβώς. Και στον Άριο Πάγο, ξέρετε ποιο είναι το νεότερο τώρα. Yeah. Και το ακούτε για πρώτη φορά κι εσείς, γιατί έχετε τις αποκλειστικότητες από μένα πολλές φορές. Το Παγκόσμιο Συνέδριο, μάλλον ψευτομακεδονικό συνέδριο του Τοντόρ Πέτροφ, μαζί με το παράρτημά του που είναι το τμήμα δικαιωμάτων για τους ψευτομακεδόνες,
0: ναι,
1: διεθνώς βέβαια, παρακαλώ ακούστε θράσος. Καταδικάζουν την απόφαση του Αρείου Πάγου, του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου στην Ελλάδα, που έδωσε αναβολή για τις 29 αυτού που είχαμε ουσιαστικά διαλύσει τους Σκοπιανούς με την απόφαση 82 του 2024, και τώρα καταδικάζουν ακόμα και την αναβολή, γιατί λέει είναι κατεχόμενη περιοχή.
0: Και είναι κατεχόμενη περιοχή.
1: Η Μακεδονία μας. Κατεχόμενη περιοχή.
0: Μισό λεπτό, τη Μακεδονία που βρισκόμαστε εμείς τώρα ή αυτό
1: το... Μάλιστα, όχι, στη Μακεδονία που βρισκόμαστε εμείς, μία είναι η Μακεδονία.
0: Δηλαδή, όχι, μισό λεπτό για να καταλάβει ο κόσμος. Η Μακεδονία, ναι, λοιπόν αυτή τη στιγμή που ανήκει στην Ελλάδα το κομμάτι και όχι αυτό το ψεύτικο που ανήκει στους Σκοπιανούς, ή λένε ότι είναι κατεχόμενη περιοχή.
1: Δηλαδή... Occupied territory.
0: Ποιος την κατέχει?
1: Οι Έλληνες.
0: Οι Έλληνες κατέχουν ελληνικό έδαφος.
1: Οι Έλληνες κατέχουν ελληνικό έδαφος.
0: Όταν υπήρχε ο Μέγας Αλέξανδρος, η περιοχή που σήμερα λέγεται τα Σκόπια, δεν είχαν ούτε 5 κατοίκους.
1: Ναι. Ένα λεπτό. Εφαρμόζουν και την προπαγάνδα των Τούρκων που λένε οι Τούρκοι ότι σε όλη την Ελλάδα δεν υπάρχουν αυτόχθονοι Έλληνες.
0: Πολύ ωραία. Δεν υπάρχει αντιμετώπιση της προπαγάνδας. Δεν υπάρχει. Με ισχυρά ποτέ επιχειρήματα.
1: Ποτέ εμείς είχαμε επιχειρήματα, ποτέ μιλήσαμε. Μίλησαν ποτέ οι δικοί μας για τα δικαιώματα, μίλησε για τη σφαγή της Τριπολιτσάς ο Τούρκος Αρτυπουργείου Εξωτερικών. Τολμήσαμε εμείς να μιλήσουμε, γιατί πήγα στοιχείο και μία και δύο φορές. Ακόμα το αίμα και σχηματίστηκε στο κορμί του ιερέα που σφαγιάστηκε στην εκκλησία, και τα μικρά κρανιάκια από τα παιδάκια τα οποία σφάξανε και διαλύσαν ολόκληρο το νησί στοιχείο, οι Τούρκοι μιλήσανε για την Τρίπολη και όχι την Τριπολιτσά. Τρίπολη. Και δεν ήταν άλωση, ήταν απελευθέρωση. Μιλήσαμε εμείς για τη σφαγή της Χίου. Μιλήσαμε για τη σφαγή όλων των νησιών του Αιγαίου που δεν άφησαν τίποτα πέτρα πάνω στην πέτρα. 400 χρόνια σφάζανε και διαλύανε.
0: Αυτά.
1: Μιλήσαμε για την γενοκτονία των ποδίων, για την γενοκτονία των μικρασιατών, για το κάψιμο της Μήνης και των Ιππών.
0: Μισό λεπτό λίγο. Εγώ όταν πήγαινα στο δημοτικό και στο γυμνάσιο κτλ. Αυτά τέτοια πράγματα είχαμε διδαχή. Τώρα έχει καταργηθεί αυτή η διδαχή.
1: Είμαστε μικροί εμείς, κύριε Παπαζαφυρίου. Μεγάλωσε, είναι γενιές και είναι πιο σοβαρές τώρα.
0: Μισό λεπτό, εδώ είχαμε και ένα μάθημα, θυμάμαι, στο γυμνάσιο που λεγόταν Αγωγή του Πολίτη, φορά τη εβδομάδα. Και αυτό το μάθημα Αγωγή του Πολίτη ήταν ένα μάθημα που μας έμαθε να μιλάμε, να είμαστε ευγενικοί, να χρησιμοποιούμε την ελληνική γλώσσα. Δηλαδή, ορισμένες λέξεις ρε φίλε, ρε μάγκα που χρησιμοποιούν τώρα. Εγώ αυτές τις λέξεις δεν τις έχω χρησιμοποιήσει ποτέ στη ζωή μου. Μπορεί να βρίζω άμα εκνευριστώ, αλλά αυτό το καθημερινό που μιλάνε με το τι γίνεται, ρε φίλε.
1: Ναι, δεν λέει φίλε.
0: Τι γίνεται, αδελφέ. Ακριβώς.
1: Όχι, δεν είναι αδελφέ. Λένε μπρο.
0: Ναι, αυτό το πράγμα το μαθαίναμε στο μάθημα Αγωγή του Πολίτη. Παλαιότερα το γνωρίζουμε.
1: Λοιπόν, αυτό το πράγμα. Ακούστε, κύριε Παπαζαφυρίου, πρέπει να καταλάβουμε εμείς οι Έλληνες ότι έχουμε ένα μεγάλο ελάττωμα. Τη διχόνοια. Όχι εσύ, όχι εγώ, να φάμε ο ένας τον άλλον. Αυτό βρίσκουν ευκαιρία οι εχθροί μας και μας κάνουν τη θέση.
0: Δεν μου λέτε, επειδή τα πράγματα τα λέτε πάντα με το όνομά τους. Και τα λέω κι εγώ. Και δεν με ενδιαφέρει αν ενοχλώ αυτούς που ενοχλώ. Μήπως αυτό το πράγμα είναι εκατοντάδες χρόνια τώρα να τρωγόμαστε μεταξύ μας? Διότι άκουσα εχθές τον Τραμπ να μιλάει για την αρχαία Ελλάδα και αναφέρθηκε οι Αθηναίοι και τα λοιπά. Δεν είπε οι Έλληνες.
1: Όχι, είπε για την αρχαία Αθήνα και την αρχαία Σπάρτη.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, κοιτάξτε. Πάντοτε, και ακόμα και το επιχείρημα που χρησιμοποιούν οι Σκοπιανοί, ότι στη μάχη της Χερονίας νίκησαν οι Μακεδόνες τους λοιπούς Έλληνες, η γνωστή ιστορία των Ελλήνων που σκοτώνονται μεταξύ τους, αυτό έχει περάσει παντού στους δέντρους της ιστορίας. Έχουμε
0: μισό λεπτό, ψέματα ήτανε. Δεν σκοτώνονταν μεταξύ τους.
1: Αυτό λέω. Ότι εμείς είμαστε οι ηγέτες του εμφυλίου πολέμου.
0: Πολύ ωραία. Δεν μου λέτε, σας διακόπτω γιατί το θέμα είναι μακρύ για να τα λέμε όλα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ήρθε ο Καποδίστρας και έβγαλε το όνομα και έδωσε το όνομα Ελλάδα. Έτσι δεν είναι, όταν απελευθερωθήκαμε τους Τούρκους. Η λέξη Ελλάδα δεν υπήρχε πιο μπροστά. Γιατί δεν λένε την αλήθεια και μιλάνε η αρχαία Ελλάς, ενώ δεν υπήρχε αρχαία Ελλάς. Να λένε την αλήθεια. Η αλήθεια είναι η ισχυρή χειροπέδα των ανθρώπων που υπερβάλλουν και αλλιώνουν την ιστορία όπως την αλλιώνουν οι Σκοπιανοί σήμερα.
1: Είχαμε πολλά ονόματα και πτωχιότητα. Και Έλληνες, υπήρχε ο γιος του Έλληνα. Απειναχιότητα υπάρχει.
0: Το Έλληνας ήταν όνομα.
1: Και το Γκρεκός και το Γκρεκός.
0: Ήταν όνομα. Άλλο όνομα και άλλο κράτος.
1: Και το Ρωμιός.
0: Και το Ρωμιός υπήρχε. Άλλο, ναι, άλλο όνομα λέω εγώ και άλλο κράτος. Λοιπόν, γιατί δεν δόθηκε έμφαση.
1: Ο Καποδίστρος, γιατί έπρεπε να περάσει η προπαγάνδα των ξένων δυνάμεων ότι η ιστορία της Ελλάδας είναι μόνο στο αρχαίο κομμάτι που θεωρούσαν αυτοί ότι είχαμε δικαίωμα. Γι' αυτό και έχουμε όλες αυτές τις ιστορίες. Δηλαδή από την Πελοπόννησο, την Αθήνα και πάνω είναι περιοχές που δεν τους ανήκαν της Ελλάδος. Αυτό πέρασε. Γι' αυτό μας επιβάλλανε τον Γερμανό πρώτα, τον Οθόνα, παρόλο που αγάπησε, δεν ήταν ακριβώς Γερμανός, αγάπησε την Ελλάδα. Και καθιέρωσε και την Βουστανέλα ως επίσημη στολή. Και μετά τον Δανό, έτσι, τον Γλίσμπουργκ, που δεν είναι το επίθετο. Έτσι, τον Μπουργκ σημαίνει πύργος και δεν σημαίνει τίποτα άλλο. Χριστιανός λεγότανε. Ο άνθρωπος ήταν Δανός, λοιπόν, και από τον Γεώργιο, το πρώτο μέχρι τον τελευταίο βασιλιά. Λοιπόν, οι βασιλείς μας, λοιπόν, ήταν οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου.
0: Εντάξει.
1: Δεν ήταν οι βασιλείς άλλος, ήταν οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου.
0: Αυτούς που είπατε μετά την Επανάσταση και αυτά, αυτούς τους επέβαλαν οι ξένοι, οι οποίοι υποτίθεται κτλ. Το θέμα όμως είναι και οι βασιλείς του Βυζαντίου είναι μια άλλη ιστορία, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Βυζάντιο ήταν ρωμαϊκή επαρχία. Ήταν η δυτική αυτοκρατορία, δεν είναι.
1: Αν δείτε όμως όλους τους
0: χρονικογράφους. Η ανατολική αυτοκρατορία, με συγχωρείτε.
1: Η ανατολική ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Αν δείτε όμως όλους τους χρονικογράφους, κύριε Παπαζαφυρίου, η ελληνική συνείδηση καθαρά γράφτηκε σε όλους τους χρονικογράφους της ανατολικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας από το 1204 και μετά, όταν κατελήφθηκε η Κωνσταντινούπολη από τους χριστιανούς της.
0: Και εγώ επαναλαμβάνω, για ποιο λόγο δεν βγαίνουν να διορθώσουν αυτοί οι οποίοι κάνουν κουμάντο την Ελλάδα ορισμένες αναφορές επισήμως, όταν τη λέξη Ελλάδα δεν τη χρησιμοποιούν για την αρχαιότητα, δεν τη χρησιμοποιούν όσο ήταν οι Τούρκοι εδώ και τη χρησιμοποιούν διότι λέει τη λέξη η Ελλάδα βαφτίστηκε από τον Καποδίστρια όταν απελευθερώθηκε εμείς η Ελλάδα.
1: Αυτό λένε και οι Σκοπιανοί. Ότι εμείς έχουμε ιστορία από το 1831 και μετά. Προσέξτε, τι λένε. Εμείς είμαστε αρχαίοι στη γειτονιά.
0: Τρία άτομα είχε εκεί πέρα όλα και όλα.
1: Ναι. Υπάρχουν αρχαίοι, στοιχεία. Εντός εισαγωγικών, έχουν ιστορία, αλλά η Ελλάδα έχει ιστορία από το 1831 και μετά.
0: Λέπτο, τα Σκόπια από την αρχαιότητα υπήρχαν ορισμένοι που ήταν βοσκοί και βοσκούσαν πρόβατα για τα συμφέροντα των Μακεδόνων.
1: Την ιστορία
0: την ξέρουμε πολύ καλά.
1: Θα με επιτρέψετε να σας πω ότι οι Σκοποί, οι αρχαίοι Σκοποί, ήταν τμήμα των ας το πούμε οριοφυλάκων της αυτοκρατορίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, και χρησιμοποιούσαν φρουρές δικές μας.
0: Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από τους επιστήμονες της χώρας μας. Μισό λεπτό λίγο. Άλλο τα πολιτικά και άλλο τα ιστορικά. Εδώ πέρα έχουν διαφθείρει την ιστορία μας, έχουν ξεφτελίσει την ιστορία μας, την παρουσιάζουν όπως θέλουν και δεν παίρνουν τις κατάλληλες απαντήσεις από αυτούς που πρέπει να τις πάρουν, διότι προτιμάνε οι σημερινοί Έλληνες πολιτικοί να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ξένων που δημιουργήσανε το κράτος αυτό των Σκοπίων, παρά τα δικά μας συμφέροντα. Γι' αυτό δεν υπήρχε καμία αντίδραση ούτε από τον Μητσοτάκη, ο οποίος είχε πει: αν κερδίσω τις πρώτες εκλογές που κέρδισε, θα αντιδράσουμε αμέσως και θα γίνει Υπουργικό Συμβούλιο. Και δεν έγινε τίποτε. Γι' αυτό το πράγμα δεν πρέπει να κριθεί ο κύριος Μητσοτάκης, που δεν μιλάει καθόλου για την ιστορία των Σκοπίων.
1: Κύριε Παπασαφίου, όταν βγήκε η ανακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας περί της λεγόμενης σφαγής της Τρίπολης, της Τριπολιτσάς δηλαδή, το τι έγινε μέσα στο διαδίκτυο δεν περιγράφεται. Γλέντι το ένα βιντεάκι τουρκικό μετά το άλλο για τις σφαγές. Αίμα να τρέχει από την Πελοπόννησο. Από εκεί μας φάξανε τώρα. Δηλαδή, καλύπτουν τόσες γενοκτονίες απέναντι στο ελληνικό έθνος και προβάλλουν ένα επεισόδιο το οποίο δεν ήταν σφαγή, ήταν απελευθέρωση. Και τι ήθελε δηλαδή να πάει ο Κολοκοτρώνης με λουλουδάκι και να πει με βάση το διεθνές δίκαιο περάστε παρακαλώ. Εμείς σε γιατί... ένα πόλεμο δεν έχεις ευγένεια.
0: Ωραία.
1: Σε ένα πόλεμο σφάζεις και σφάζεσαι.
0: Πολύ ωραία. Αυτή τη στιγμή τα ιστορικά δεδομένα τα οποία αναφέρουν οι Τούρκοι σε ένα μέρος έχουν κάποιες αλήθειες, διότι ήταν αυτοί οι οποίοι μας είχαν κατακτήσει και είμαστε υπό την δικιά τους εποπτεία. Αλλά δεν ακούω καμία σφριγγυλή, ισχυρή, εξευτελιστική αναφορά για όλους τους κοτζαμπάσιδες, τους μεγαλοπιχειρηματίες
1: που είχαν βολευτεί τότε,
0: οι οποίοι χρησιμοποίησαν τους Έλληνες σαν δούλους, με αποτέλεσμα η φοβία που έχουν οι Έλληνες και αυτός ο κομπλεξισμός που τρογόμαστε μεταξύ μας υπάρχει από τότε. Και δεν καταδικάστηκε κανένας εκτός από αυτούς τους δύο που σκοτώσαν τον Καποδίστρια.
1: Κύριε Παπαζαφρίου, να σας πω κάτι τραγικό. Επειδή κάνω την αναβίωση στο Καστελόριζο του Λαύρου Κατσόνη που στα 1789 εξαφάνισε τον Οθωμανικό στόλο και διέλυσε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Το Οθωμανικό στόλο, ξέρετε ποιος έβγαλε το περίφημο πινατάκι? Αν τολμάς, Παπαλάμπρο, ξαναπέρνα από την Άνδρο, που είχε γίνει μια ναυμαχία μεταξύ του Οθωμανικού στόλου και των Λαμπρινών, δηλαδή του στόλου του Λάμπου Κατσόνη, και έχασε μόνο 4 καράβια. Οι Ιβραίοι, παρακαλώ, πλούσιοι, οι κοτσαμπάσιδες, προσπάθησαν να τον μειώσουν για να μειώσει τον αγώνα του. Ποιος? Αυτός που διέλυσε το Οθωμανικό στόλο.
0: Ωραία, το Καστελόριζο τώρα γιατί το αναφέρατε? Για να αναγκαστώ να σας πω ότι για πρώτη φορά πήγε στο Καστελόριζο ο κύριος Πρωθυπουργός, τώρα το θυμήθηκε.
1: Δεν ξέρω και κάτι άλλο. δεν προσέξατε κάτι? Στο Sky, εχθές, στο Δελτίο Ειδήσεων, παρακαλώ, απεγνωσμένα προσπαθούσα να δω το Καστελόριζο. Και δείχνανε μέχρι την. Μιλήσω τώρα για τις συμφωνίες με το Ισραήλ, και έδειχναν μέχρι τη Ρόδο. Και προσπαθούσαν να δω πού είναι το Καστελόριζο και δεν το είχαν. Ενώ οι Τούρκοι τι λένε, είναι κάτω από τη μύτη μας. Είναι το ΚΑΣ. Αν δείξουμε, θα ακουστούν απέναντι. Κύριε Παπαζαφυρίου, είμαστε. Θα με επιτρέψετε να σας πω, η γιαγιά μου έλεγε μια κουβέντα, φοβίτσες. Δηλαδή φοβόμαστε και τη σκιά μας.
0: Μισό λεπτό λίγο. Μια που είπατε για φοβίτσες, να μην πω και βαρύτερες εκφράσεις, γιατί σέβομαι το ραδιόφωνο. Το κομμάτι της Ρόδου που είναι προς τη μεριά της Τουρκίας, ξέρετε ότι με το κινητό τηλέφωνο μέσω Τουρκίας μπορείς και μιλάς.
1: Κύριε Παπαζαφύριο, τι μου λέτε τώρα? Μόλις βγαίνω έξω από τη Ρόδο με τον Blue Star, εγώ λέει Welcome to Turkey, Turkcell. Δεν τολμάω να χρησιμοποιήσω το τηλέφωνο. Κόβεται το σήμα.
0: Και το κινητό τηλέφωνο, αν το χρησιμοποιήσεις από την πλευρά της Ρόδου που είναι κοντά στην Τουρκία, έρχεται το τουρκικό σήμα και μιλάς.
1: Ακριβώς. Αυτό που βγήκανε, θυμάστε και την ταινία, τη δεύτερη Λούφα και παραλλαγή, Σιρήνες στο Αιγαίο.
0: Λοιπόν, η Λούφα και η παραλλαγή και Σιρήνες στο Αιγαίο ήταν ταινίες για να γελάμε. Εδώ μιλάμε για την πατρίδα.
1: Να γελάμε, αλλά περνούσε προπαγάνδα.
0: Πολύ ωραία. Είναι δυνατό σήμερα η χώρα μας να μην έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα και οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, ούτω ώστε το σήμα μας να είναι ισχυρό και προς την Τουρκία, και όχι το τουρκικό σήμα να είναι ισχυρό προς την Ελλάδα? Γιατί δεν τα βλέπουν αυτά?
1: Στο Καστελόριζο μέσα έχουμε πρόβλημα. Στο Καστελόριζο
0: μέσα. Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν έπρεπε να γίνουν ειδικές εγκαταστάσεις, ούτω ώστε.
1: Και ήταν μόνο η Κοσμοτέ.
0: Το κινητό τηλέφωνο να έρχεται μόνο μέσω Ελλάδος και όχι μέσω Τουρκίας.
1: Ακριβώς. Η Vodafone.
0: Πού είναι ο κύριος Μητσοτάκης και όλοι αυτοί οι πρωθυπουργάρες που πέρασαν από την Ελλάδα, από τον Καποδίστρια και μετά?
1: Δεν ξέρω, Βασαφρίου, πού είναι ο καθένας. Εγώ ξέρω ένα πράγμα. Έδωσα τον αγώνα τη Δευτέρα μαζί με τον δικηγόρο μου, τον κύριο Στεφάνου, που είχε ξεκινήσει με τον δικηγόρο, τον κύριο Νησίριο, από τη Φλόρινα, και δίνω και τα έξιμα και στους δύο, γιατί αγωνιστήκαν σαν δικηγόροι άνθρωποι. Νισταγμένοι, πεινασμένοι, πήγαμε κάτω στην Αθήνα, δώσαμε και αυτά που δώσαμε, δεν σπάγαμε να μην τα απολογήσουμε, και οι 12 αεροπαγίτες μαζί με τον αεροπαγίτη που εκπροσωπούσε την εισαγγελέα της Φλωρίνης, πήραμε αναβολή για τις 29, χωρίς να ζητήσουμε αναβολή εμείς. Οι Σκοπιανοί κατηγορούν και την αναβολή, θεωρώντας ότι ήταν επίτηδες η πράξη των Ελλήνων, γιατί να συνεχιστεί, λέει, παρακαλώ, κρατηθείτε, η κατάκτηση της περιοχής μας και των ανθρώπων μας από τους Έλληνες μετά το 1913.
0: Ωραία. Δεν μου λέτε, σύμφωνα με την εθνική γνώση πολλών πραγμάτων που γνωρίζετε, υπό ποια λογική δεν αντιμετωπίσαμε την ιστορία των Σκοπίων όπως έπρεπε να την αντιμετωπίσουμε σύμφωνα με τις προεκλογικές αναφορές του κυρίου Μητσοτάκη, με αποτέλεσμα σήμερα τα Σκόπια να έχουν και ένα μέρος της θάλασσάς μας εδώ και να το εκμεταλλεύονται και να είναι ένα ανεξάρτητο κράτος, όταν υπάρχει ένας αριθμός περίπου 600-700.000 ανθρώπων που μιλάνε την ελληνική γλώσσα, διότι προέρχονται από τους αριστερούς που το 48-49 τότε με τον Κομμουνιστό Πόλεμο σηκωθήκαν και πήγαν και μένουν στην.
1: Πρώτον, η μειονότητα στη γειτονική χώρα, η ελληνική, ήταν η γηγενής. Έλληνες, οι κανονικοί Μακεδόνες, και η πολιτική πρόσκληση. Η πολιτική πρόσκληση είναι κάτι διαφορετικό.
0: Δεν το αντιμετωπίζουμε. Ναι, αλλά συνενώθηκαν οι πολιτικοί και οι Μακεδόνες.
1: Ένα τμήμα τους. Δυστυχώς και έγιναν οι πιο φανατικοί, οι ψευδομακεδόνες. Λοιπόν, εσείς κύριε Παπασταθίδη, φιλοξενείτε εμένα που είμαι σλαβολόγος. Κανένα πάνελ δεν φιλοξένησε έναν σλαβολόγο να τους πει το τι ακριβώς συμβαίνει μέσα. Φιλοξενούσαν όλους τους άσχετους, εκτός από αυτούς που ασχολούνται με το θέμα.
0: Οι άσχετοι βολεύουν.
1: Ακριβώς όπως ο Νεοκλήσαρης που ήταν τουρκολόγος και τον εξαφάνισε τον άνθρωπο, δεν μπορούσε να μιλήσει. Τώρα βέβαια φιλοξενεί τον Συρίγους, καλά κάνει, αλλά είναι του διεθνούς δικαίου. Έτσι. Και μιλάνε τώρα για οι Τούρκοι για τη συνθήκη του 47.
0: Με μισό λεπτό. Φιλοξενεί τον Συρίγους, αλλά περισσότερο έχει πολιτική τοποθέτηση παρά. Ναι. Επιστημονική τοποθέτηση. Για τα λέμε πράγματα με το όνομά τους.
1: Ωραία. Το 47 υπέγραψε η Τουρκία. Όχι. Και τους πειράζει να διώξουν τη στρατιά του Αιγαίου και όλα τα υπόλοιπα. Για να μην τα απολογήσω, δεν αντιμετωπίσαμε την προπαγάνδα των Σκοπίων, η οποία, αν αντιμετωπιστεί, κύριε Παπασταθίδη, σας μιλάω ειλικρινά σαν σλαβολόγος, επειδή πρέπει, έκανα τον αγώνα από τόσα χρόνια, 25 χρόνια αγωνίζομαι για την ελληνική εθνική μειονότητα μέσα, καταραίει. Εντός μισής ώρας.
0: Γιατί δεν αντιμετωπίζετε, θέλω να πείτε. Δεν μας αφήνουν
1: γιατί
0: οι Γερμανοί.
1: Πρέπει να υπάρχει αυτό το κράτος και τη βολεύει κάποιος.
0: Τους Γερμανούς βολεύει, τρέπεστε να το πείτε.
1: Και όχι μόνο. Και τους Βούλγαρους βολεύει, και τους Ρώσους βολεύει, και τους Άγγλους βολεύει.
0: Γι' αυτό κάναμε τους διαιτητές τότε που υπήρχε η αντιμαχία μεταξύ Σκοπιανών και Βουλγάρων. Κάναμε εμείς τους διαιτητές σε καλά παιδιά και να τα βρουν μεταξύ τους.
1: Ναι, οι Βούλγαροι καθαρίζανε για μας.
0: Οι Βούλγαροι βρίζανε τους Σκοπιανούς και εμείς πηγαίναμε να ηρεμήσουμε την κατάσταση.
1: Για τη δικιά τους πάρτι βέβαια καθαρίζανε.
0: Ακριβώς, εννοείται αυτό.
1: Αλλά κάνανε τη βρώμη, την dirty job. Εμείς δεν την κάνουμε όμως. Δηλαδή, οι Αμερικανοί που δεν έχουν ιστορία κάνουν την προπαγάνδα. Εμείς που έχουμε την ιστορία.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Την εγγύηση της τραυματοποιίας Προκοπίδη.
4: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρώματος. Με την εγγύηση της τραυματοποιίας Προκοπίδη.
5: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
6: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
7: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
8: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
9: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
10: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
11: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
12: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
13: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος, στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, να καλημερίσω τον γνωστό δικηγόρο, τον κύριο Μενεξόπουλο. Καλημέρα, κύριε Μενεξόπουλο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Παζαφυρού, σε εσάς και όλο το ακροατήριο.
0: Τι κάνετε, καλά?
1: Καλά, προσπαθούμε να είμαστε καλά.
0: Γιατί προσπαθείτε?
1: Γιατί με αυτά που ζούμε καθημερινά δεν είναι η κατάσταση καλή.
0: Δεν μου λέτε από νομικής άποψης, ο τρόπος που γίνεται ο χειρισμός του θέματος με το Μαζονάκι είναι σωστός? Δηλαδή βγαίνουν πληροφορίες. Μισό λεπτό λίγο. Μισό λεπτάκι. Ναι, ναι. Βγαίνουν πληροφορίες, οι οποίες είναι σοβαρότατες, θα τις ακούμε σε διάφορες εκπομπές. Και κάθομαι και αναρωτιέμαι, έχει προτεραιότητα η εκπομπή να δίνει τις πληροφορίες ή η δικαιοσύνη να ελέγχει όλα αυτά τα πράγματα? Γιατί εδώ εμφανίστηκε ένα τεράστιο πρόβλημα, ασύλληπτο πρόβλημα, το οποίο λες και ήταν ένα μωρό και τώρα έγινε γίγαντας.
1: Ναι. Χωρίς να θέλω να υποστηρίξω κανέναν γιατρό, αυτή τη στιγμή βγάλουν στα μανταλάκια, τα λεγόμενα μανταλάκια, τους γιατρούς.
0: Έχετε δίκιο.
1: Πού είναι το τεκμήριο αθωότητας, χωρίς να θέλω να επισέλθω στις λεπτομέρειες της υπόθεσης, γιατί δεν γνωρίζω την υπόθεση. Αν είχα έγγραφα κτλ., θα μπορούσαμε να συζητήσουμε σε νομικό επίπεδο.
0: Ωραία, τότε.
1: Αλλά εγώ θέλω να διευκρινίσω κάτι. Αυτή τη στιγμή ξέρει πολύ καλά ο κόσμος, οι ακροατές και όλοι, ότι η υγεία μπορεί να είναι το μέγιστο αγαθό, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε υγεία. Γιατί? Γιατί η υγεία έχει εμπορευματοποιηθεί. Ας ξεχνάει ο κόσμος οι ηλικιωμένοι, οι οποίοι θα έχουν φύγει από τη ζωή στη δεκαετία του 70, που στη δεκαετία του 60 πουλούσαν χωράφια για να πάνε να κάνουν εγχείρηση.
0: Ακριβώς.
1: Αυτά ποιος τα έχει πει, κανένας?
0: Όχι.
1: Όχι. Στη συνέχεια μετά υπήρξε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο πάσχει, γιατί δεν είναι μόνο τα μηχανήματα, είναι και οι άνθρωποι που πρέπει να χρησιμοποιούν τα μηχανήματα. Σε λίγο δεν θα έχουμε γιατρούς έτσι όπως πάει η κατάσταση. Όταν ένας γιατρός στο πραγματικό επίπεδο παίρνει 5.000 και 10.000 στο εξωτερικό και εδώ παίρνει 1.000, μας πει ο υπουργός ότι παίρνει 1.000, 2.000 κτλ.
0: Ναι, αλλά ο υπουργός μιλάει συνέχεια. Μισό λεπτό λίγο. Ο υπουργός μιλάει συνέχεια ότι η υγεία πάει καλά και πάντα μας μιλάει για τις εγκαταστάσεις, αλλά αποφεύγει να μιλήσει για το προσωπικό. Το προσωπικό, οι εγκαταστάσεις είναι προσωπικό για να λειτουργήσουν.
1: Σωστό αυτό. Και τα μηχανήματα θέλουν προσωπικό.
0: Ακριβώς.
1: Ξεχνάμε επί χρόνια που λέγανε οι εφημερίδες, γράφαν ότι στο, να μην θέλω να πω νοσοκομείο, αλλά που λέγανε ότι στα υπόγεια σκουριάζουν μηχανήματα κτλ. Αξίες εκατομμυρίων. Γιατί δεν υπήρχαν τα άτομα. Φυσικά εκπαιδεύτηκαν κάποια άτομα για να χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητα, τα μηχανήματα. Αλλά δυστυχώς το θέμα είναι, δεν υπάρχουν σε λίγο καιρό, λυπάμαι, αλλά δεν θα έχουμε γιατρούς όπως είχαμε στο παρελθόν. Ή θα πρέπει να πληρώνουμε. Φυσικά ένα κομμάτι του πληθυσμού που έχει τη γνώση και τα λοιπά κάνει ασφάλιση υγείας και είναι καλυμμένος.
0: Ποια είναι η κάλυψη δηλαδή?
1: Ασφάλιση υγείας, είτε νοσοκομειακής περίθαλψης είτε πρωτοβάθμιας.
0: Να θέλεις να χειριστείς και να σου λένε έλα μετά 9 μήνες ή 8 μήνες ή να πηγαίνεις στο νοσοκομείο το οποίο είναι εφημερεύον η ώρα 7 το πρωί και να φεύγεις η ώρα 10 το βράδυ επειδή πρέπει να περιμένεις ουρές για να κλείσεις το ραντεβού?
1: Ναι, ακούστηκε στο ραδιόφωνο σε προηγούμενες εκπομπές, χθες, προχθές, πότε, που κάποιοι πήγαν στο νοσοκομείο, τους ξαναείπαν ελάτε το πρωί για επανέλεγχο και πήγαν το πρωί και φύγαν το απόγευμα. Τέλος πάντων.
0: Όχι, δεν είναι τέλος πάντων.
1: Είναι η κατάσταση, σας είπα, θέλει πάρα πολύ δουλειά, δυστυχώς, και πολύ χρήμα.
0: Μάλιστα, θέλω να μου πείτε την άποψή σας σχετικά με απονομικής άποψης σχετικά με το θέμα του Μαζονάκη.
1: Ναι, ναι.
0: Οπωσδήποτε ο Μαζονάκης, από στιγμή που ήταν ένα γνωστό όνομα, ήθιστε τα γνωστά ονόματα να έχουν και μεγαλύτερη δημοσιότητα όταν συμβαίνει κάτι ακόμα και δυσάρεστο. Αλλά αυτό το οποίο συμβαίνει με το θέμα του Μαζονάκη εδώ και 15-20 μέρες, και ποιος δεν έχει βγει, ακόμα και άτομα τα οποία έχουν σχέση με το δημόσιο βίο, επιστήμονες τα λοιπά, και μιλάνε συνέχεια για μια θεματολογία, κατηγορώντας τους συγκεκριμένους γιατρούς ότι ήταν έτσι αλλιώς και αλλιώτικα, για τις τεράστιες αμοιβές που παίρναν, λες και τις παίρναν μόνο αυτές, με αποτέλεσμα να γίνεται μια περίεργη πλήση του εγκεφάλου, χωρίς να έχει παρέμβει η δικαιοσύνη ακόμα. Μπορείτε να μου πείτε ότι όλες αυτές τις πληροφορίες δεν έπρεπε να κληθούν αυτοί, αντί να τα λένε στις διάφορες εκπομπές, Εδώ υπάρχουν εκπομπές που μιλάνε μόνο για το Μαζονάκι. Υπάρχει δελτίο ειδήσεων που 75% μιλάνε μόνο για το Μαζονάκι. Αυτό το πράγμα δεν είναι μία παραπληροφόρηση ή εκμετάλλευση ενός δυσάρεστου γεγονότος?
1: Κοιτάξτε, ένας αποπροσανατολισμός για να, για να διασκεδάζει ο κόσμος, γιατί το κάνουν για λόγους να αποφύγει ο κόσμος τα βάσανά του, και είναι ένα θέμα για λαϊκή κατανάλωση. Το θέμα είναι όμως ότι πηγαίνουν πληροφορίες οι οποίες αφορούν προσωπικά ιατρικά δεδομένα, η υγεία.
0: Ακριβώς.
1: Αυτά, πού είναι η αρχή προστασίας δεδομένων να επέμβει όταν σε άλλες περιπτώσεις επεμβαίνει και τα λοιπά αυτεπάγγελτα ή μετά από κατόπιν καταγγελίες? Πρώτον. Δεύτερο, αν είχε άδεια ιατρίου, μπορεί να είχε άδεια ιατρικού κέντρου. Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Αλλά μην ξεχνάτε ότι πριν από χρόνια υπήρξαν κάποιοι γιατροί εδώ από τη Θεσσαλονίκη οι οποίοι θέλουν να κάνουν ιατρικό κέντρο. Δυστυχώς η τότε κυβέρνηση δεν τους άφησε να φτιάξουν ιατρικό κέντρο.
0: Δεν μου λέτε.
1: Θέλουν να λειτουργήσουν σωστά,
0: ναι,
1: το αντικείμενο που θέλουν να λειτουργήσουν.
0: Είναι δυνατόν να μην είχαν νόμιμο ιατρικό κέντρο αυτοί εκεί, μόνιμο ιατρείο, όταν στο ιατρείο κόβεις συνταγές, βγάζεις γνωματεύσεις, τη συνταγή για να την εισπράξεις πρέπει να έχει νόμιμη σφραγίδα, επειδή είναι γραμμένο επισήμως το ιατρείο, το ανάλογο συνδικάτο κτλ. Πώς γινόταν όλα αυτά τα πράγματα? Δηλαδή εκεί πέρα τι κάνανε? Εξετάζαν, πέραν μαύρα λεφτά, και από εκεί και πέρα πάρε και ένα χαρτί να πάει να πάρει χωρίς συνταγή τα φάρμακα? Εδώ το πράγμα αυτό έχει μία πλεκτάνη, που ξεκινάει από το Α και καταλήγει στο Ω.
1: Κοιτάξτε, δεν έχω εικόνα.
0: Δεν χρειάζεται εικόνα, αλλά έτσι δεν. Αυτά ακούω και αυτά σας λέω.
1: Άδεια ιατρείου υπήρχε. Το θέμα είναι οι εξετάσεις ή οι θεραπείες οι οποίες γινόταν αν είχε την ανάλογη άδεια για να κάνει τέτοιες θεραπείες.
0: Και κρύβαν τα μηχανήματα, δηλαδή είναι εδώ να συνέβαινε αυτό το πράγμα και να εμφανίζεται μετά το θάνατο?
1: Κρύβαν τα μηχανήματα σημαίνει ότι δεν είχε άδεια, γιατί οι συγκεκριμένες ιατρικές δραστηριότητες έπρεπε να είναι με στυλ κλινικής και όχι ένα απλό ιατρείο.
0: Και μετά μας
1: ένα ιατρικό κέντρο όπως είναι τα τελευταία οργανωμένα ιατρικά κέντρα.
0: Και μαθευτήκαν αυτά κατόπιν του θανάτου του Μαζονάκη? Γιατί εδώ ακούμε τέρατα και σημεία.
1: Πάντα από ένα τυχαίο γεγονός ή πάντα κάτι βγαίνει. Πάντα. Και να σου πω και κάτι. Το θέμα του ελέγχου. Από τη στιγμή σε όλες τις δραστηριότητες, από τη στιγμή που δεν υπήρξε έλεγχος ή δεν γινόταν ο έλεγχος και δίναν μόνο ένα απλό χαρτί ότι μπορείς να λειτουργείς, αλλά προφανώς δεν είχαν άδεια ως ιατρικού κέντρου για να κάνουν πράξεις που έχουν να κάνουν με αίμα.
0: Συγγνώμη κύριε Μενεξόπουλε, μισό λεπτό, υπάρχει ιατρικός σύλλογος? Μισό λεπτό λίγο, υπάρχουν αρμόδιες υπηρεσίες? Φυσικά. Υπάρχει το Υπουργείο Υγείας? Δηλαδή αυτά τα οποία λέμε 200 χρόνια από αυτή την εκπομπή επιβεβαιώνονται συνέχεια, πλάκα μας κάνουνε? Δηλαδή και ποιος δεν βγήκε? Βγήκε ο Πατούλης, βγήκε ο Άλφα, βγήκε. Τι βγήκαν όλοι αυτοί να μας πούνε στην τηλεόραση? Τι βγήκαν να μας πούν για να κάνουν το κέφι τους στις εκπομπές, οι οποίες εκπομπές, υπάρχουν εκπομπές που ασχολούνται κάθε μέρα τη μία ώρα, τις δύο ώρες που κάνουν εκπομπή με αυτό το θέμα? Άλλο θέμα το οποίο προβληματίζει όλους εμάς, οι οποίοι δεν έχουμε τα 6 και τα 7 χιλιάρικα να πληρώσουμε αν χρειαστεί να κάνουμε μια θεραπεία σαν κι αυτή.
1: Εγώ θα σας το πω διαφορετικά. Η αποφυγή της ατομικής ευθύνης με απόδοση σε συλλογική ευθύνη, αυτό νομίζω ότι τα λέει όλα. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε αυτό.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Απόδοση, να το επαναλάβουμε, απόδοση μιας ατομικής ευθύνης σε συλλογική ευθύνη, δηλαδή η αποφυγή της ατομικής ευθύνης με απόδοση στην συλλογική ευθύνη, αυτό τα λέει όλα.
0: Ναι, και για ποιο λόγο? Ναι, αλλά για να γίνει αυτό το πράγμα πρέπει να μην γίνεται έλεγχος.
1: Δεν γινόντουσαν έλεγχοι, σας είπα. Υπήρχαν οι...
0: Τότε το Υπουργείο Υγείας γιατί δεν παρενέβη για να πληροφορηθούμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι οι αρμόδιοι φορείς που ανήκουν στο Υπουργείο Υγείας δεν κάναν καλά τη δουλειά τους, με αποτέλεσμα να πάει ο τάδε σπίτι του, και να ακούσουμε και μερικές παραιτήσεις? Γιατί κάθε μέρα ακούμε για τον δυστυχισμένο Μαζονάκη που πέθανε.
1: Ναι, γιατί έχασαν οι ελεκτές υγείας που υπήρχαν από το Υπουργείο Υγείας, πήγαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
0: Μάλιστα.
1: Οι ελάχιστοι. Οπότε καταργήθηκε ουσιαστικά ο έλεγχος.
0: Και μάλιστα πήγε.
1: Γινόντουσαν έλεγχοι, αλλά θέλει, κοιτάξτε, ο έλεγχος σημαίνει κόσμο. Όταν κόρακος καράκου μάτι δεν βγάζει. Σκεφτείτε τώρα.
0: Ναι, αλλά όταν αυτή τη στιγμή.
1: Μιλάμε για όλα τα επαγγέλματα.
0: Ωραία. Όταν αυτή τη στιγμή περιγράφουν ότι τα μηχανήματα δεν τα βλέπανε.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί τα μηχανήματα δεν ήταν τίποτε κουτάκια μικρά, ήταν μηχανήματα κανονικά μεγάλα κτλ. Όταν πας να ελέγξεις ένα ιατρείο, ελέγχεις όλες τις αίθουσες. Πώς λοιπόν λένε δεν ανοίγαμε να ελέγξουμε την αίθουσα και μπαίναμε στο σαλόνι και φεύγαμε. Αυτοί που μπαίνουν στο σαλόνι και φεύγανε δεν έπρεπε να πάνε σπιτάκι τους αυτή τη στιγμή, γιατί δεν κάνανε σωστά τη δουλειά τους. Και που ξέρω εγώ ότι αν δεν γνωρίζανε ότι υπάρχουν τα μηχανήματα και κάνανε το κορόιδο για ευνόητους λόγους, και θα αντιλαμβάνεστε.
1: Εγώ θα σταματήσω διαφορετικά. Με την νοοτροπία που υπάρχει, που είμαστε τη τελευταία στιγμή πρώτον, είναι όπως το επαναλάβω ακόμη μια φορά, όπως το στρατό που ξαφνικά συγκεντρώνει όλη τη μονάδα ο διοικητής και λέει αύριο θα έρθει επιθεώρηση έλεγχος από το στρατηγό και τρεχάτε να καθαρίσετε όλοι τα μέρη σας κτλ. Κτλ. Και στη συνέχεια ο στρατηγός δεν έρχεται γιατί πήγε κάπου αλλού. Σκεφτείτε. Αλλά έχουμε πιο σοβαρά θέματα να ασχοληθούμε.
0: Παρακαλώ.
1: Είναι σοβαρό. Δεν λέω ότι δεν είναι σοβαρό το θέμα της υγείας.
0: Για μισό λεπτό. Δεν είπε κανείς ότι δεν είναι σοβαρό. Αλλά να γίνεται τέτοια εκμετάλλευση με σκοπό την παραπληροφόρηση του κόσμου. Και όχι την απλή πληροφόρηση για το θέμα. Και συνεχεία την ποικίλη πληροφόρηση άλλων προβλημάτων που είναι σημαντικότατα. Να με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εδώ έπεσε ένα κτίριο, μας είπε ο προηγούμενος καλεσμένος, εκεί κάτω στην Αθήνα που κάηκε, τι έπαθε και τα λοιπά. Και το είπανε το βράδυ, γιατί έπρεπε να ακουστούμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός και τα λοιπά, εκεί που βρίσκεται στο εξωτερικό. Πού γίνονται αυτά τα πράγματα. Και αγνοούνται 6 άτομα. Αυτοί δεν είναι άνθρωποι, μόνο Μαζονάκης είναι άνθρωπος.
1: Κοιτάξτε, το συγκεκριμένο θέμα και εγώ το λυπηρώ μεν, αλλά δεν ξέρω και ποια είναι η αιτία, προφανώς αέριο.
0: Δεν χρειάζεται να ξέρετε. Το θέμα είναι ότι έγινε αυτό που έγινε και αγνοούνται 6 άτομα και βρέθηκε ένας νεκρός. Δεν μας ενδιαφέρει, μα το αέριο είναι. Γιατί αυτοί οι νεκροί λοιπόν, που τους ψάχνουν, είναι νεκροί βασικά. Δεν αναφέρεται το θέμα ποικίλα και αναφέρεται ο Μαζονάκης.
1: Ναι, εδώ στο μάτι να μην ξεχνάει ο κόσμος ότι στο μάτι όταν έγινε η μεγάλη πυρκαγιά εκεί στο μάτι και δεν μπορούσαν που πνιγήκανε κάποιοι που πέσαν μέσα στο νερό και πνιγήκανε, οι καμένοι κτλ. Που ενώ ξέραν ότι υπάρχουν νεκρούς τα είχαν αποκρύψει.
0: Κύριε Μενεξόπουλε, αυτή η εκπομπή έχει ένα κουσούρι, λέει την αλήθεια. Εγώ στεναχωρέθηκα που πέθανε ο Μαζονάκης. Αλλά ο τρόπος που γίνεται εκμετάλλευση του θέματος επί 15 μέρες έχει ξεπεράσει κάθε όριο λογικής. Κάθε όριο λεκτικής κριτικής, δεν μου έρχεται τίποτε να πω που να μην ενοχλήσει, αλλά αυτά τα πράγματα δεν γίνονται πουθενά. Πουθενά δεν γίνονται.
1: Ναι, σας είπα ότι είναι από προσανατολισμός για να μην ξεχάσει ο κόσμος που δεν ξεχνάει τα προβλήματα. Για ρωτήστε τις οικογένειες.
0: Δηλαδή τι θα ξεχάσει ο κόσμος, ότι η τσέπη του είναι άδεια, θα το ξεχάσει.
1: Αυτό την άδεια, αυτό είναι. Ποια άδεια, το παντελόνι δεν έχει, όχι την τσέπη.
0: Ακριβώς.
1: Την τσέπη άμα την είχε καλά θα ήταν, το παντελόνι δεν έχει. Αυτό είναι το θέμα. Να πούμε όμως διάφορα θέματα που έχουμε τις επικαιρότητες.
0: Βεβαίως έχουμε τη διάθεσή μας 11 λεπτά.
1: Ναι, ναι. Ένα θέμα είναι σε σχέση με το ενημέρωση ότι επίκειται υποχρεωτική παράσταση πλέον ξανά το δικηγόρο σε συμβόλαιο γιατί γίνανε κάποιες διάφορες πράξεις οι οποίες ενώ αν υπήρχε δικηγόρος θα προστάτευε τους πολίτες.
0: Αυτό είναι σοβαρό που λέτε.
1: Για συμβόλαια από 50.000 και πάνω.
0: Δηλαδή για συμβόλαια από 50.000 και πάνω πρέπει να παρίσταται δικηγόρος.
1: Ναι, υποχρεωτική παράσταση γιατί με όλη αυτή την ιστορία τα τελευταία πόσα χρόνια, 10 χρόνια που έχει καταργηθεί γίνανε διάφορα πράγματα τα οποία δυστυχώς ο πολίτης ήταν απροστάτευτος.
0: Ένα λίγο σας διακόπτω. Υποτίθεται ότι. Μισό λεπτό λίγο αν έχετε την καλοσύνη.
1: Ναι.
0: Υποτίθεται λοιπόν ότι δεν παρίσταται δικηγόρος ένα διάστημα το τελευταίο διάστημα.
1: Ναι.
0: Αυτός που ήθελε να αγοράσει κάτι δεν έπαιρνε το συμβόλαιο να το δείξει στο δικηγόρο του, να του πει ο δικηγόρος.
1: Δεν το πήγαινε πολύ, δεν το πήγαινε στο δικηγόρο. Πήγαινε κατευθείαν στο συμβολογράφο.
0: Οπότε υπογράφανε ότι περιείχε το συμβόλαιο. Μάλιστα. Συνεχίστε.
1: Ναι. Δηλαδή δεν γινόταν ουσιαστικός έλεγχος να γίνει ένας έλεγχος γιατί ο δικηγόρος. Θα πήγαινε να λέξει μέχρι και το επί Οθωμανικού κράτους δηλαδή με τα αρχεία.
0: Σωστά.
1: Τουλάχιστον για την Βόρεια Ελλάδα. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι ότι γίνεται μια ενημερωτική συνάντηση από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για τις ακραίες συμπεριφορές δικηγόρων και επειδή υπήρξε μια ανακοίνωση της Ολομέλους του Δικηγορικού Συλλόγου για διαμαρτυρία κτλ. Γιατί το θέμα δεν είναι οι ακραίες συμπεριφορές των δικηγόρων, είναι και η αρνησιδικία που υπάρχει των δικαστών.
0: Σωστόν.
1: Υπάρχει και ανακοίνωση. Και ο πρόεδρος του Αλλού Πάγου ανακοίνωσε ότι δεν θα πάει στη συνάντηση. Δεν ξέρω πραγματικά αν θα γίνει αυτό, τέλος πάντων. Ένα θέμα που πρέπει να ακούσει ο κόσμος είναι ότι για το θέμα ότι το είχαμε επαναλάβει, αλλά πλέον θα αρχίσει να λειτουργεί. Εγώ έχω. Αυτά είναι ασκήσεις επί χάρτη και χλωμό, το βλέπω να πετύχει. Είναι το θέμα αυτών που κινδυνεύουν, των δανειολητών που κινδυνεύουν με κατάσχεση, πληστηριασμό ή πρώτη τους κατοικία. Mm. Από νόμο από το 2020 ιδρύθηκε ο φορέας ο οποίος θα αγοράζει πίσω το ακίνητο και θα επαναμισθώνει το ακίνητο και θα πληρώνει το κράτος 70 μέχρι 210 ευρώ επίδομα στέγωσης για τους ευάλωτους οικονομικά φυλάκια.
0: Δεν μου λέτε με το θέμα των κληρονομιών περιουσιών που, που πρέπει να γίνει μια επαναβεβαίωση των στοιχείων που κληρονομεί κάποιος. Εκεί τι γίνεται?
1: Επιβεβαίωση, τι εννοείτε?
0: Επιβεβαίωση ότι τα περιουσιακά στοιχεία που κληρονομεί από ένα συμβόλο είναι αυτά και αυτά και πρέπει να γίνει καινούριο έγγραφο από ότι...
1: Όχι, αυτό είναι όταν υπάρχουν νέες πράξεις που πρέπει να για το θέμα των χτισμάτων και, αλλά και στο θέμα και στα ακάλυπτα, στα χωράφια πάλι πρέπει να υπάρξει βεβαίως από μηχανικό ότι δεν υπάρχει χτίσμα, δηλαδή μιλάμε λίγο είναι περίεργη κατάσταση.
0: Γίνονται πουθενά αλλού αυτά τα πράγματα, γιατί επειδή έχετε ζήσει και στο εξωτερικό δεν έχει παρατραβήξει το σκηνή σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή καλύτερα να την ονομάσουμε χώρα που λέγεται γραφειοκρατία παρά Ελλάδα, να το καταργήσουμε το Ελλάδα.
1: Το θέμα δεν είναι αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε μια ψηφιακή σκλαβιά.
0: Δηλαδή?
1: Με αυτές τις υποχρεωτικότητες ότι όλα ηλεκτρονικά τιμολόγια, όλα ηλεκτρονικά αιτήσεις, όλα ηλεκτρονικά. Αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού που είναι πάνω από 30, εντάξει 30 γνωρίζουν, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού που είναι πάνω από 50. Δεν γνωρίζουν. Εντάξει, κάποιοι μάθανε, αλλά αυτό ένα πολύ μεγάλο.
0: Πολύ ωραία είπατε. Δεν γνωρίζουν. Δεν μαθαίνετε εύκολα το διαδίκτυο.
1: Και δεν θέλουν να μάθουν κιόλας. Αυτό είναι ένα.
0: Και γιατί να μάθουν.
1: Κοιτάξτε.
0: Θα προσαρμοστούν σιγά σιγά οι κληρονόμοι τους.
1: Σωστά.
0: Οι λογιστές τους.
1: Σωστά. Ναι, αλλά πρέπει να πληρώνουν όμως. Για δέστε μια επιχείρηση τι πρέπει να έχει για να λειτουργήσει αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να έχει δηλαδή ένα μεγάλο θησαυροφυλάκιο για να λειτουργήσει μια επιχείρηση πλέον. Δεν μιλάμε για μεγάλες επιχειρήσεις. Δεν έχουμε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Έχουμε μεσαίες προς μικρές.
0: Δεν μου λέτε, επειδή έχετε ζήσει στο εξωτερικό και το επαναλαμβάνω αυτό. Μισό λεπτό. Συζητώντας με ανθρώπους που έχουν επιχειρήσει στο εξωτερικό, μου λένε τα πράγματα είναι πολύ απλά και πολύ ξεκάθαρα. Εδώ γιατί μονίμως υπάρχει ένα μπέρδεμα, όπως οι ταυτότητες. Υποχρεωτικά αλλαγή ταυτότητος. Τι λέμε, ωραία. Για ποιο λόγο να αλλάξει ταυτότητα και να ταλαιπωρούμε? Τους αρέσει να ταλαιπωρούν τον κόσμο και να τον έχουν συνέχεια υπό έλεγχο, διότι η ταλαιπωρία είναι ψυχολογικός έλεγχος. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Ναι, σωστά. Σας είπα, ψηφιακή σκλαβιά.
0: Ψηφιακή σκλαβιά, όπως το είπατε.
1: Αυτό το λέει η λέξη, τα λέει όλα. Να επανέλθουμε λίγο όμως στο θέμα του φορέα.
0: Ναι.
1: Ο φορέας είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, αλλά το κράτος του Υπουργείου Οικονομικών δεν τρέχει τη δραστηριότητα. Θα την τρέχει, έδωσε ανάθεση σε μια εταιρεία, Christopherson Robent Company LLC.
0: Ιδιωτική εταιρεία.
1: Ιδιωτική εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων και εναλλακτικών κεφαλαίων, τα λεγόμενα hedge fund, τα οποία μεταφέρουν πιστωτικό κίνδυνο δανείων τραπεζών σε θεσμικούς επενδυτές, βελτιώνουν τους δείχτες κεφαλαιακής επάρκειας, απελευθερώνουν τραπεζικούς ισολογισμούς για νέα δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι πελάτες της είναι θεσμικοί επενδυτές σε ιδιώτες υψηλής καθαρές αξίας. Δηλαδή κάποιος άμα
0: ήθελε. Ωραία, και με ποιο δικαίωμα το κράτος δεν αναλαμβάνει να διαχειρίζεται αυτά τα πράγματα από μόνο του και αναθέτει σε ιδιωτικές εταιρείες για να θησαυρίσουν, όπως είχε γίνει τότε με τα σπιτάκια τα οποία κάνανε 50.000 και τα χρεώνα 300.
1: Ναι, γιατί έχουμε δανειστεί αυτή τη στιγμή πάνω από 300 δις ευρώ.
0: Ναι.
1: Τα μισά είναι τόκοι. Ναι. Και μας υποχρεώσαν οπότε να γίνει η μεγαλύτερη αλλαγή δοξιακού
0: κατοικού
1: ακινήτων στη χώρα μας.
0: Η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία που κινδυνεύουν να ανατινεχθούν οικονομικά έχουν αυτές τέτοιες ιστορίες για να χειριστούν τα πράγματά τους. Γιατί εκεί θα γίνει ανατίναξη διαστημική όταν έρθει η ώρα των οικονομικών.
1: Αν γίνει αυτών. Για να ανατιναχθούν τότε... Άμα να την αυτή και η Γερμανία, τότε είναι να φεύγουμε από τον πλανήτη.
0: Γιατί να μην γιατί δεν είχε ανατιναχθεί πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι μετά από πόλεμο, φυσικά.
0: Αυτή τη στιγμή η Volkswagen αλλάζει, απολύσει, η μετοχή της έχει πέσει στα βάθη, έχει μία απώλεια πάνω από 50-60 δισεκατομμύρια, έχει μειωθεί τρομακτικά η παραγωγή των αυτοκινήτων και σιγά σιγά θα καταργήσει τα αυτοκίνητα και θα ασχοληθεί με άλλα πράγματα.
1: Ναι, δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει, αλλά λίγο να επανέλθουμε λίγο στη διαδικασία αυτή της αγοράς.
0: Ναι.
1: Σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου που κινδυνεύει πληστηριασμό, η πρώτη του κατοικία, η ιδιοκτήτης της πρώτης κατοικίας, θα χάνει το ακίνητο. Ουσιαστικά θα χάνει όσα λεφτά πλήρωσα μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Και πάλι θα χρωστάει όμως. Γιατί... Το ακίνητο αυτό πέθω ότι έχει 100.000 και βγαίνει στον πληστηριασμό στις 100 και χρωστάει 200. 100 θα πάρουν οι εταιρείες διαχείρισης, τα funds κτλ. Από το σπίτι που θα πουληθεί.
0: Φυσικό δεν είναι αυτό.
1: Φυσικό, αλλά θα χρωστάει και άλλα 100.
0: Θα χρωστάει, θα τα χάρει.
1: Ενώ για να πετύχει ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει να διαγράφεται το δάνειο εντελώς.
0: Δηλαδή ένα σπίτι πουλιέται 100.000. Αλλά τα υπόλοιπα 100 δεν τα διεκδικούμε και διαγράφει. Γιατί να διαγραφεί, και αυτοί που πληρώνουν είναι κορόιδα. Γιατί στην Ελλάδα όποιος πληρώνει. Μισό λεπτό. Στην Ελλάδα όποιος πληρώνει είναι κορόιδο τελικά.
1: Ναι.
0: Αυτό καταλάβω εγώ.
1: Αυτό έγινε με τις δικαστικές αποφάσεις όμως για το περίφημο νόμο Κατσέλη.
0: Υπάρχει ακόμα.
1: Κοιτάξτε κύριε Βαζαφυρού, δεν μπορούμε να. Αυτή τη στιγμή στερνόμαστε. Πρέπει να δοθεί μια οριστική λύση. Γιατί είμαστε σε ένα οικονομικό κύκλο και η πολιτεία και ο πολίτης και αυτή τη στιγμή θα γίνει μεγαλύτερη αλλαγή διευθυνσιακού καθεστώτος. Την ταλαιπωρία που τραβάνε οι πολίτες και οι δικηγόροι για να επικοινωνήσουν με τις εταιρείες διαχείρισης, οι οποίες δεν απαντάνε. Φυσικά τους συμφέρει γιατί ανεβαίνουν οι απαιτήσεις.
0: Όχι, δεν είναι μισό λεπτό λίγο. Κάνετε ένα λάθος εδώ.
1: Ναι,
0: για ποιο
1: ναι.
0: λόγο δεν απαντάνε, για ποιο λόγο οι δικηγορικοί σύλλογοι δεν παρεμβαίνουν νομικά για να πούνε γιατί δεν απαντάνε. Τι είναι ο Έλληνας, κανένας ζώων που παίρνει τηλέφωνο αυτές τις εταιρείες που λέτε και δεν σηκώνει το τηλέφωνο. Να με συγχωρείτε, ποιος φταίει για όλα αυτά. Ποιος φταίει, δεν το σηκώνει κανένας, σας το λέω εγώ. Τέτοια πράγματα μου τα λέτε γιατί είναι η ειδικότητά μου. Εγώ για να επικοινωνήσω μια εταιρεία βάζω γνωστούς. Τα φυσιολογικά τηλέφωνα δεν σηκώνονται. Και ρωτώ. Όλοι αυτοί που ασχολούνται με τη δικαιοσύνη, τι ρόλο παίζουν. Αφήστε το κράτος. Ας πάρουμε το νομικό σύστημα της χώρας. Γιατί δεν παρεμβαίνει όταν οι δικηγόροι είναι αυτοί που στην πλειοψηφία προσπαθούν να έρθουν σε επαφή με αυτές τις εταιρείες που δεν σηκώνουν το τηλέφωνο.
1: Δυστυχώς δεν παρεμβαίνει κανένας.
0: Λοιπόν, είναι κράτος αυτό. Εμφανιστήκαν τώρα τα φαν.
1: Υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις, αλλά ουσιαστικά δεν λύνει το πρόβλημα.
0: Απ' την άλλη πλευρά, χρωστάει κάποιος, είπατε 200.000 και βγαίνει το σπίτι σε πληστηριασμό 100. Για ποιο λόγο τα άλλα να τα χαρίσουν, υπάρχει λόγος. Απ' την άλλη μεριά, όλα αυτά τα οποία γίνονται με το οικονομικό σύστημα που πέφτουν ορισμένα δάνεια που τα παίρνουν τα φαν και από 100.000 το αγοράζει το φαν 20.000, τα 80.000 που χάνονται από την αρχική αξία αφαιρούνται από τα μετοχικά κεφάλαια των τραπεζών, το ξέρετε. Γι' αυτό οι τράπεζες χρεοκοπήσανε.
1: Και από,
0: το λόγο.
1: Από τους μετόχους. Ακριβώς. Χάνουν και μέτοχοι.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, χάνουν και μέτοχοι.
0: Και εγώ ερωτώ, είναι δυνατόν να λειτουργεί εν έτη 2026 αυτό το πράγμα, ενώ οι άλλοι ετοιμάζονται να χτίσουν με ένα διαστημικό τρόπο μία γέφυρα στην Κίνα, που άμα το διαβάζετε αναλυτικά θα μείνετε με ανοιχτό το στόμα. Χρησιμοποιούν ακόμα και τον αέρα για να δουν πότε θα δουλέψουν οι εργάτες ή όχι. Πανίψηλη γέφυρα.
1: Και στην Ιταλία θέλουν να ενώσουν τη Σικελία με την Αττική.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ κύριε Μενεξόπουλο.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Καλά. 105,1 Goal FM. Το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
8: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
8: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ.
7: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
9: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
10: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
11: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
4: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ.
5: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
6: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
5: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
8: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
9: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
10: On Air Media Group.
9: Η μουσική σου είναι εδώ.
10: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
9: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
11: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

Καλησπέρα.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
11: Μπες και στο onairmedia.gr.
12: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
13: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
4: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
7: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
8: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
9: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
10: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
7: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
5: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
4: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
7: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
8: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
9: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
10: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
7: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
5: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.